0: ψυχανώσουν στο σκοτάδι.
1: Μια νύχτα άγρια και κρύα, το ξέρω ότι θα γυρίσεις.
0: Κι αν σου έχω λείψει χρόνια,

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω, αν και ξέρει τι μου λέει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φινών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον ανακριτή αναμένεται να

0: διηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στην Πάτρα από ελληνικό χέρι, μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνκ, νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, βέργος συγγραφέας.
1: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
0: Όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
1: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε από ελληνικό χέρι.
0: Όχι, παιδί μου, το ξέρω. Ναι. Για τα γενέθλια δεν ρωτάει.
1: Ναι,
0: γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
1: Γεια σας, κύριε Παύλο.
0: Τι? Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιερακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διαβάζω τα ξημέρωτα,
1: κύριε Παύλο.
0: Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους η Ευρώπη και οι τωρινές, είπα. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κ. Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Να τα δούμε όλα αυτά.
1: Πάντως.
0: Θα τα δούμε.
1: Κύριε Παύλο μου.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο πράγμα μιλάτε, γιατί δεν ξέρω την συζήτηση που είχε ο κ. Πιερακάκη. Με τον Ράσμουσεν, με τον Ρανκόφεν.
1: Ναι. Να ξέρετε πάντως, κύριε Παύλο, και οι υπόλοιποι, ότι. Έχει βγει μια σειρά δημοσκοπήσεων,
0: ναι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις περισσότερες, ένα συντριπτικό ποσοστό, μιλάνε για διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και είμαστε μόλις 2 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Παιδε μου, συγγνώμη, οι άνθρωποι έχουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε, παιδί μου, βγήκε ο Βάντς τώρα, καλή ώρα. Έτσι, βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Βάντς και λέει: Είμαι 42 χρονών.
1: Ναι.
0: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
1: Κανένα.
0: Πες μου εμένα.
1: Το Βιετνάμ.
0: Επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βάντς το Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε? Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει: Α, ναι, δίκιο έχει.
1: Ναι,
0: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το δελφινάριο. Mm. Συγγνώμη τώρα για το. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ορίστε,
0: για τον Τούρκο το λέει. Ναι.
1: Να ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα.
0: Ναι.
1: Να πω ποιανού είναι. Το Ανδρέα Πετρουλάκη, ναι, το σκίτσο. Mm. Που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο. Mm.
0: Μάλιστα. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και καιρό, ότι δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
1: Τέλος πάντων,
0: ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι το Σαββάτο,
0: ναι,
1: και το ακούτε από εδώ και το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε,
0: ναι,
1: το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει 2 σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. 2, όχι 1, 2.
0: Μάλιστα.
1: Να μην το πω.
0: Τι να πεις, ότι θα έχει 2 εκπλήξεις?
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Κάθε χρόνο έχουν 2 εκπλήξεις.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει 2 πάντα.
0: Α, δεν έχει πάντα 2.
1: Μπορεί να έχει 3, μπορεί να έχει 3, ναι, αυτό, ναι,
0: ναι.
1: Αλλά
0: αυτή τη φορά θα έχει 2. Άμα έχει. Πότε θα χάσεις το στοίχημα?
1: Άμα είναι 1,5.
0: Άμα έχει 1, άμα έχει 3, πότε θα χάσεις?
1: Δεν κάνω, ρε παιδί, δεν βάζω στοίχημα. Λένε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις και ότι ζήτησε όλο αυτό το διάστημα. Κοίτα, έχουν διαρρήξει.
0: Όλο αυτό το διάστημα τι?
1: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
0: ναι,
1: τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Τους είπε: Θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω?
0: Ναι.
1: Θα πείτε αυστηρά 2-3. Όντως, δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
0: Τους
1: είναι συγκεκριμένα.
0: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει?
1: Όχι,
0: ή δεν τους τις έχει πει καν?
1: Όχι καλά.
0: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη?
1: Όχι, ρε, το στενός του κύκλους το ξέρει.
0: Α, το ξέρει.
1: Αλλά του ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή, καμία,
0: ναι,
1: παρά μόνο συγκεκριμένες, παιδί μου. Μπορείτε να πείτε 1, 2, 3.
0: Ναι.
1: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
0: σενάρια.
1: Τα σενάρια
0: του,
1: τα κείμενά
0: του,
1: τι εφημερίδες, τα σερ κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Έχουν πει.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις?
1: Σαββάτο βράδυ.
0: Δεν θα τις μάθουμε λίγο νωρίτερα? Oh. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας
1: πεις? Πού να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλήση.

0: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα για τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
1: Πού, στην Καστοριά.
2: Ωραία.
0: Στην Κλεισούρα Καστοριάς.
1: Εντάξει, στην Καστοριά.
2: Ωραία είναι.
1: Ω, μπράβο.
2: Πάπλωμα, ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γραβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λε. Καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
0: Χθες ανησύχησα λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν θέλω. Δε θέλω. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
1: Πουθενά, δηλαδή, παιδάκι.
0: Αλλά ούτε
1: πουθενά,
0: σε φωτοβολταϊκό.
1: Πουθενά. Τέλο πάντων.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0, που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
1: Βέβαια, έχουμε.
0: Γιατί τώρα έχει πάει.
1: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε. Και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
0: Αυτό δεν είπα, ρε Σισερέτη.
1: Βλέπω τα ντρόουν.
0: Ναι, αλλά το είπα.
1: Τα ντρόουν θα είδε.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν μ' ακούει.
1: Συγγνώμη, ρε Τινίσκα.
0: Άμα είναι να βλέπει τα ντρόουν,
1: τον ήλιο
0: τον
1: πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μα οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.
0: Τώρα σου ήρθε αυτό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
1: Έχω πάθει.
0: Έχει πάθει κάτι. Θέλει βιταμίνη στο μυαλό.
1: Μπίγιονσέ, θα πάμε στου τίτλου.
0: Με
1: Κουενμπέ. Κουενμπέ.
0: Με τι θα πάμε.
1: Πάμε. Πάμε, παπακίτη.
0: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί, δηλαδή τώρα, εντάξει, ωραίο βίντεο κλιπ, ωραίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Airbus Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μουχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά τη βασιλεία Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμεντ, τον γράφει Μοχάμεντ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, όπως, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Έτσι, ναι. Δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για είναι? Να συνεννοούμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι
0: όχι,
1: τον λέμε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον πούμε, πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε άλλοι μόνο και το αφού έχει και το μπρουτό, ίδιο.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι.
0: Παιδιά, ακούστε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με 18 ναι. βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Μα αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά. Σταλαγματιά, σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά. Και φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Ορίστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα. Πάρ τη θηρίδα κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά. Έρχεται ο κύριος Παπάς. Αυτό το. Το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος. Άλλος, καινούριος παπάς.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Καινούριος παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Τι πράγμα.
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών.
1: Τι λέει ρε παιδί.
0: Ναι. Τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα. Βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι. Έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: ναι.
1: που λέει ότι οι Μπρούκλιδες, αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες ναι. σε αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ουρά.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα
1: ναι.
0: αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες, ξέρουν πώς θα τα βρουν. Ή θα πούνε, πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες. Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε, ναι. τις ανοίγουμε
1: ναι.
0: τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από, από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολόγηση
1: αυτή ναι.
0: τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε.
0: Θηρίδες να κάνει θηρίδες. Μάνα.
1: Ναι, ναι. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον βάλα να το μαζέψει μετά, καταλαβες. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με, με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίξτε τα
0: ναι.
1: από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επιτίδιοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες.
1: Στις
0: βγάλτε τα.
1: Ναι. Βάλτε τα σε αλουμινόχαρτα και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή.
0: Μα
1: το
0: ήταν,
1: είχε πει
0: ήταν...
1: και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, ναι. τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης.
0: Τα είχε πει και ο ένας. Κάνει το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι που πέσανε οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Το Αέναον που θα γίνει.
1: Του.
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον. Ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή. Έτσι, ναι, χωρίς
0: τέλος. Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Και πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πέσανε υπογραφές, είδα μετά βίντεο
1: ναι.
0: με την κυρία Δούρου
1: ναι.
0: που λέει δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχης, θυμάσαι,
1: ναι.
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα
1: οραματιστεί.
0: Ναι, Α, ναι. Δεν πρόλαβε κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, αυτή δεν ήταν που κάνανε ενστάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει όλη η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πρόλαβε.
1: Δεν έχει σημασία, ρε
0: παιδί μου,
1: δεν έχει
0: σημασία. Θέλω να πω ότι είναι πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρο. Καλημέρα από τα Σπασπίτια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου.
0: Άρε,
1: το
0: Λαύκο,
1: Γιάννη.
0: Το Λαύκο.
1: Καλημέρα. Τα φουρναράκια του χωριού μας θέλουν καλημέρα.
0: Τώρα.
1: Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι τώρα,
1: πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος στο Χέλι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Και η Λενίτσα.
1: Στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν, τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μέχρι τις εκλογές.
0: Έχω μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι φιλοσοφία έχεις?
0: Περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα.
1: Σαν Κατερίνα, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα, λοιπόν, είμαι, πώς το λένε. Και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, δεν, από παντού. Ναι, ναι. Σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Στο σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ, λέω τώρα εγώ τώρα με το μυαλό που έχω εγώ το λέω, και λέω θα κάνω rebranding, πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν και ότι αυτή η εικόνα
1: το λες χοντρά, όχι τα θαλάσσωσα, ότι είχα κάποια κενά, κάποιες
0: για να
1: ελλείψεις.
0: Αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν το είχε πει και ένα στη Νέα
0: Αλλά
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει, για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding. Να με επαναπλασάρουν.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα. Που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη. Που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Προέδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Αυτό δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη έκταση.
0: Just a moment. Ναι. This person is the same person.
1: Άλλο το person
0: αυτό
1: is
0: λέω.
1: The same person.
0: Μα το rebranding.
1: The same English,
0: το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Με
1: όχι, το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Δεν έκανε και
0: αυτό. Αυτό έκανε και έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, εκεί ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω
1: reshaping.
0: Ότι το rebranding αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιον τα πιάνει.
0: Παποστόμωσες τώρα.
1: Καταλαβες. Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλι και ο άλλος Γιώργος πήραν μεταγραφή για φέτος σε Φούρνο στη Σκιάθο. Πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Κάνω μούτρα.
0: Καλά λες.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς.
0: Θα
1: όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία.
0: Ναι, το λένε. Μα γιατί σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ λέω ότι εγώ
1: με τη λογική σαν Κατερίνα.
0: Εγώ σαν Κατερίνα δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο Ηράκλειο. Τι έγινε στο Ηράκλειο?
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ.
0: Ανεβήκανε.
1: Είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με
0: έναν. Ανεβήκαν στα τρακτέρια και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιο είναι ο ύμνος του Πασόκ από όλους τώρα?
0: Θα τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα.
0: Τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδας που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και είχε και ωραία...
1: Λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ
0: δεν
1: τον πω το χαρακτηρισμό. Δεν λέμε χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show,
1: ναι,
0: που σας έλεγα και πριν, που έκανε τον ήλιο τον πράσινο, τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία?
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Άμα τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα, και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα, δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήταν οι ακτίνες του ήλιου, ήταν σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήταν τεθλασμένη, δεν ήταν ευθεία.
0: Καλή, και εγώ το θεωρώ.
1: Μετά αυτό άλλαξε. Ναι. Ήταν από το 1974 μέχρι το 1977 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε. Έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια του Πασόκ.
1: Του σταθμού, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ. Πώς τα λένε μόνο τώρα?
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε.
1: Τι θες να μου πεις?
0: Τα έχω εδώ σημειωμένα, γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο?
0: Εθνική ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήτανε.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία.
0: Όχι, τετράπτυχο είναι.
1: Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, μουσιακά.
0: Και το πήρα.
1: Παιδιά μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε στη διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση την βρήκα, ναι. Δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό.
0: Το πράσινο.
1: Σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σε τι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόκκινο βιλιαράκι είχαν το ΜΑΟ κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Είδα χτες και τον τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος.
0: Επειδή τον
1: έχει τύχει να τον γνωρίσει, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνετε, μην κουμπάρω το Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρ έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάμαι το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Μελάτε, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Κιλελέρ, ωραία. Στο Κιλελέρ,
0: ναι.
1: Το οποίο, επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το Πασόκ.
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό καλά κάνεις και τα λες.
2: 5,8 να θυμίσουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση.
2: Έτσι. Ισχύει αυτό.
1: Ποιο? Και εσύ ξέρεις για 2 εκπλήξεις?
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι εκπλήξεις.
1: Καλά, όλοι ξέρετε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
3: Ξέρετε το νούμερο δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε το περιεχόμενο.
0: Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάντε μισή δουλειά. Άμα ξέρετε μόνο τον αριθμό, χωρίς να ξέρετε την ουσία, κάντε μισή δουλειά.
2: Δεν ξέρω και το περιεχόμενο, αλλά να με συγχωρήσετε, έχω και μια εφημερίδα που βγαίνει αύριο και πρέπει να κρατήσω κάτι να γράψω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θα ξέρουμε την έκπληξη που θα ανακοινωθεί το βράδυ, θα την ξέρουμε από το πρωί από την εφημερίδα σου.
2: Αν δώσει τα τίμια 2 ευρώ σου να την αγοράσει, ναι, θα
1: την. Γιατί δεν μπορώ να ξεκλέψω άμα είναι στο περίπτερο απλωμένη.
2: Ναι, το εκεί το ποδοσέλιδο.
1: Δεν μπορώ να κάνω ματάκια.
2: Το ποδοσέλιδο λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, αν μπει μέσα δεν είναι.
1: Α, θα είναι κομπίνα.
0: Να κάνει έτσι, ναι.
2: Εντάξει, και για να μην λέω, δεν ξέρω την ουσία.
3: Ξέρω
2: το γενικό.
3: Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
0: Μα τα ξέρω, δεν τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
2: τίλιγμα.
1: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα, δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
2: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω τα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά.
2: Πώς. Μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάργησης τέλους επιτιδεύματος, μείωση του.
1: Αυτά, ας πούμε, το τέλος επιτιδεύματος. Το τέλος επιτιδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάπως χρόνια. Προδιαγεγραμμένο θέλω να πω. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι.
2: Το επίδομα να ξεκινήσει από 300 ευρώ να πάει στα 450. Έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτές τις ημέρες.
1: Έχουν γραφτεί, ναι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
0: Βέβαια, αφού είναι
3: κάτι που δεν το φαντάζεσαι. Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
0: Κάτι που θα με τρελάνει είναι. Παπαχλημίτζο, πες.
2: Όχι,
1: λοιπόν, βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
2: Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά.
1: Στην Κέρκυρα το ξέρω.
2: Ξεκινά ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που θέλω να πω, προκαταβολικά, έχω τις ενστάσεις μου για το τεκμαρωτό φορολογικό εισόδημα. Τις ανάποδες ενστάσεις από το χιόλος ο κόσμος. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδος. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί ή να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό της φοροδιαφυγής που είναι εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά πας να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές που τα έχω διαβάσει στη Γέλα, πώς λέει και ο άλλος, διαβασμένο το έχω. Ότι, για παράδειγμα, όταν έχεις μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίες, τα στοιχεία περσινά δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνουν ζημίες, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπάρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Και δεν βγάζουν λεφτά. Και το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώς κοροϊδευόμαστε, ο ταξιτζής αμέσως δηλώνει 252 ευρώ καθαρό εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Θα πραμπεί το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό είναι.
2: Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
1: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο όμως. Πρέπει να ας βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον χρόνο, ας πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
0: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
1: Αλλά να φορολογείται ένα επί δικαίων και αδίκων.
0: Ποιο πραγματικό.
1: Αυτό είναι το πράγμα.
0: Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που έχει έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά. Και έχει έρθει και σας έχει πει. Και λες εσύ, λοιπόν, τι σας χρωστάω, και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη, 30 χωρίς.
1: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα, εκεί όμως, ρε παιδιά, τι να κάνει το κράτος.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Να βρει έναν τρόπο, να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
0: Το έχουν κάνει.
1: Ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Προφανώς
0: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα τάγκα την εφορία.
1: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά.
2: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει κατένα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλι ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια. Θα εικάζω, τεκμέρω, ότι βγάζει τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό που βγάζει λιγότερο από 700 ευρώ το μήνα?
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να του βρω.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση.
1: Λοιπόν,
3: πραγματικά.
1: Αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι πιστευτό, δεν είναι πιστευτό ότι 7 στα 10 μπαρ τα στοιχεία που έλεγες πριν. 7 στα 10 μπαρ, οι ιδιοκτήτες μπαρ, ας πούμε, μπαίνουν μέσα, ή 6 στα 10 κομμωτήρια. Ναι. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό και τα λοιπά. Γιατί στις τις άλλες τρώνουν σαν μανιτάρια. Αλλά, να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει. Έχουν στενάξει γιατί έχουν πληρώσει.
2: Όχι, δεν το έχουμε εμείς. Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχω πει, πρέπει να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι.
1: Και μπορεί να είναι ένας τρόπος να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος. Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
3: Και λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε, τη ζωή που κάνει.
0: Βέβαια.
3: Έτσι, δηλαδή, άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διασταύρωση τα στοιχεία του υδραυλικού με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
2: Τώρα μην κάθε και η ΑΔΕ να μπαίνει στα Instagram όλο
3: τον κόσμο. Δεν ξέρουμε εσύ, Κώστα. Λέμε, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μην υπάρχει το κριτήριο της
1: αμφισβήτησης. Εδώ θα είναι δεν θα τους βρούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, εμείς όχι.
3: Δεν θα τους βρούμε.
0: Εμείς προτάσεις
1: κάνουμε. Ούτε θα υποδείξουμε, εν πάση
0: περιπτώσει. Εμείς προτάσεις.
1: Όχι, εγώ δεν υποδείξω σε κανένα.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει θηρίδες.
1: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
0: Κοσμήματα.
1: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
2: Ναι, αυτό, εγώ το καταλάβω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα πούνε σε όλες υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ή έχει μέσα και πες το μας.
0: Και τις θηρίδες.
1: Το πιο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν έχω τίποτα.
1: Το πιο ενδιαφέρον έχει το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
3: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
1: Αυτό, ναι.
2: Πώς υπολογίζεις
1: αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
2: Πώς το υπολογίζεις. Το 1% πώς το υπολογίζεις.
0: Το 1%, δεν ξέρω.
1: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Ή ακίνητη περιουσία.
1: Ένα εισόδημα από τόσο και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όταν δουλευόμαστε.
1: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό.
3: Ναι. Κώστα.
1: Τι.
2: Ναι, με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα ακίνητη περιουσία, με όλα.
1: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
2: Η περιουσία στην Ελλάδα
1: που θα δούμε
2: εξωτερικό.
1: Που θα γίνει ακριβώς.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο,
1: παίζει.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
1: Πώς δεν μετράνε.
2: Και πού τα βρίσκω, τα έχω
1: εγώ. Δεν τα δηλώνεις.
0: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
1: Τότε δεν κάνεις σωστή δουλειά. Καταλαβαίνεις.
0: Παιδιά, πάει και 58.
3: Λοιπόν,
0: αυτό έχω να σας πω. Και εμείς.
2: Λοιπόν.
3: Ραντεβού μετά τη Δεύτερη.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Κωστάκι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
3: Καλημέρα.
1: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Θα λέμε σε λίγο.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια, εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Των χωρών των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες, πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφο της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου El Niño, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Κατάλαβες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Έχει ψύχρα ρε παιδιά πρωί-πρωί, εντάξει.
1: Α, δεν είναι. Γκρινιάζουν κάθε μέρα. Έχει δροσούλα, αλλά δεν είδα πόσο ήταν.
4: Ε, το 15 oh, έχει, 15. Τι έχει, κάτσε να δω. 16. Είναι.
1: Κοίταξε.
4: 15 βαθμούς πρωί-πρωί.
1: Να, 15,5 λέει, γι' αυτό εσένα σου δείχνει. Μόνο. 16, πάει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
4: Σε όλα τα ορεινά τμήματα. Κοιτάξτε, ο Εύρος από τη μέση και πάνω έχει τελείως διαφορετικό κλίμα. Είναι η Ροδόπη που κλείνει εκεί κάπως στο σουφλί και είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Αν πάμε τώρα προς την άλλη μεριά, προς Σέρες μεριά, δηλαδή στα ορεινά, και εκεί έχει χαμηλότερες. Έχει 12 βαθμούς, ας πούμε, 10 βαθμούς, 14 βαθμούς στη Δράμα. Και εκεί είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως στα παιδινά και στα νότια τμήματα, στα παραθαλάσσια, εκεί ξεπερνάει και τους 20 βαθμούς αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε.
1: Σταθερά 20 άρια. Α, δες.
4: Βλέπω, γι' αυτό ναι. Το λέω. Τι θα δω ακόμα.
1: Αυτό, ναι.
4: Οπότε, ναι, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32, λέει σήμερα. Καλά είναι.
1: Εντάξει.
4: 32 μια χαρά είναι.
1: Πάλι, ζεστούλα είναι. Μια χαρά
4: ναι,
1: είναι.
4: Αύριο μεθαύριο θα ανέβει και άλλο. Όμως θα πάει στους 35-36.
1: Σαββατοκύριακο δηλαδή.
4: Και μετά μάλλον θα πάει να σταθεροποιηθεί κοντά στους 30 το μεσημέρι, μετά στις πτώσεις πολύ αργότερα βέβαια.
1: Εντάξει, μακριά είναι και
4: μακριά είναι και ναι.
1: Εμείς ας κρατήσουμε το πρώτο δεκαήμερο λίγο ναι. Που περίπου βλέπουμε τα 30.
4: Κάποιες νεφώσεις που πιθανά να πυκνώσουν τις μεσημβρινές ώρες και να σημειωθούν κάποιες του πολύ τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη πιθανά. Αυτό.
1: Κάτι λίγα
4: πράγματα, εάν και εφόσον, όπως και χθες συνέφιασε, ας πούμε, και δεν είχε τίποτα, ίσως τώρα καμιά βροχούλα να πάρει. Θα το δούμε αυτό.
1: Δεν είδες και το Σαββατοκύριακο έχει φαινόμενα.
4: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
4: Δεν έχει, όχι. Να το ξαναδούμε, αλλά δεν νομίζω. Κάτσε να δούμε. Ναι. Γιατί θα πας για μπάνιο?
1: Όχι.
4: Όχι. Θα έρθεις από το μπάνιο? Όχι, δεν έχει τίποτα. Καθαρός. Λοιπόν, ο Αρών γιορτάζει.
1: Ξέραμε έναν Αρών από Δήμησης Κύριο.
4: Α, ναι, σωστά. Ψηλό βουνό, λιοντάρι πολεμιστής, εξυψωτικός φωτισμένος. Όλα αυτά,
1: όλα αυτά
4: σημαίνει ο Αρών. Ναι. Ήταν ο πρώτος αρχιερέας. Να, τι μαθαίνεις πρωί-πρωί πια. Τι μαθαίνεις.
1: Ο πρώτος αρχιερέας των Εβραίων και δεξί χέρι του αδελφού του Μωυσή.
4: Μάλιστα. Επίσης, ο Άνθιμος χθες δεν γιόρταζε, παιδιά, και σήμερα γιορτάζει. Α, και σήμερα είναι το Οσίου Ανθίμου του Εκκεφαλινία σήμερα.
1: Χθες ήταν Ανθίμου Ιερομάρτυρος.
4: Ναι, που γιόρταζε και ο Δεσπότης Αλεξανδρουπόλεως, έτσι.
1: Ναι.
4: Η Ερμιόνη δεν έχει ετυμολογικό κάτι. Από το Ερμής λέει και παραγωγικό επίθυμα το Όνι. Και γιορτάζει και ο Μωυσής. Ο σωσμένος λέει από το νερό. Ωστόσο, τον Μωυσή λέει τον φωνάζουν και Σάκη. Τι Σάκη βρε,
1: Σάκης.
4: Ναι.
1: Αυτό κοιτούσα τώρα. Δηλαδή έπεσε το μάτι μου πάνω στο Σάκης. Μάκη Σάκη, Σάκη Σούρα.
4: Τέτοιο ωραίο όνομα στο κάτω-κάτω, Μωυσής. Πολύ σπάνιο, δεν είναι από τα ονόματα που τα συναντάς. Να σε φωνάζουν Σάκη και πού βγαίνει από το Μωυσάκης.
1: Ναι, Μωυσής, Μωυσάκης, Σάκης.
4: Ναι, σαν το Νάκης. Στέφανος ο άλλος, Νάκης.
1: Εγώ έναν
4: Ιορδάνη. Τι Νάκης?
1: Ήξερα που τον έλεγαν Νάκη.
4: Ποιος?
1: Έναν Ιορδάνη.
4: Α, και Ιορδάνης. Ιορδανάκης Νάκης.
1: Ναι.
4: Ελληνάκης Νάκης, γιατί σε φοράς και σε έναν Νάκη. Με γιώτα θα μπορούσε.
5: Ιωάννακης, Νάκης.
4: Ναι. Με γιώτα θα μπορούσε να είσαι. Εσύ.
5: Να κάνω τη διαφορά.
4: Νάκη.
5: Ναι,
4: oh, ναι. Καλλιτεχνικό.
5: Σαν το Γιάννη με έναν ή.
4: Ακριβώς. Εγώ με τρία το γράφω.
5: Γιατί να μην το γράψει πληθωρικό.
4: Τι τώρα, άμα είσαι να είσαι. Τι τώρα, δεν κατάλαβα. Ό,τι θες γράφεις. Δεν μπορεί.
5: Όχι, βέβαια.
4: Ναι.
5: Ό,τι θες.
4: Δικαίωμά μου.
5: Είναι.
4: Λοιπόν, είμαστε σε δικτύωση 4 σταθμοί όπως κάθε μέρα.
5: Εγώ θα το κάνω μικρό γιώτα.
4: Ποιο, το Ελένη.
5: Το Ελένη.
4: Να είστε πολλές Ελένες.
5: Μαζεμένες σε μία.
4: Και.
5: Και τι είπες.
4: Είπα ότι είμαστε 4 σταθμοί πάλι μαζί.
5: Είμαστε.
4: Ναι.
5: Ότι είμαστε. Όχι, δεν αμφισβητείτε.

0: Ακριβώς, αυτό να το δω πια. Σου λέει αυτοί οι άνθρωποι πάει. Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό η σημερινή.
1: Ναι.
0: Κορεάτικη τέχνη, αυτό άμυνας, έτσι.
1: Ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Από πότε γιορτάζεται?
0: Τι, από
1: πότε? Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994 η διεθνής, τότε ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταϊκβοντό ως ολυμπιακό άθλημα και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ. Από το Σίδνεϊ το 2000.
0: Ναι.
1: Η Μόρφο Δροσίδου δεν συμμετείχε.
0: Νομίζω.
1: Αλλά ήταν πριν την ένταξη, ενώ είχε πάρει μετάλλιο, ήταν πριν την ένταξη
0: το
1: του αθλήματος.
0: Το 1992 λέει. Η Δροσίδου.
1: Η Δροσίδου τότε ήταν, έτσι.
0: Πολύ πίσω.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι δεν θεωρείται μετάλλιο.
0: Ήταν άθλημα επίδειξης τότε, λέει, ακόμα.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Τι λες?
1: Άθλημα μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι,
0: είχαμε και άλλες επιτυχίες όμως, έτσι. Η μεταχάλκινα της Γκρέντζου και της Παπασταματοπούλου το 24 στο Παρίσι.
1: Εντάξει, αυτό μιλάμε.

0: Μιλάμε για μετά, όταν
1: εντάχθηκε. Ναι, για τώρα, πρόσφατα. Προχθές, τι είναι το 24.
0: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Κοίταξε, παλιά οι πενιντάρδες ένιωθαν ότι ήταν και μεγάλοι.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Σήμερα δεν νιώθουν οι άνθρωποι, τώρα 50 χρονών θεωρείται ένας νεότατος.
1: Ακριβώς, με τι, φυσικά.
2: Νιώθουν ότι ήταν μεγάλοι, δηλαδή έβλεπα φωτογραφίες συγγενών, φαντάζομαι κι εσείς, ναι. Και μου έλεγαν ότι ο παππούς εδώ είναι πολύ μεγάλος, είναι, ναι, 50 χρονών.
1: Είναι πολύ μεγάλος,
2: και
1: ναι.
2: Σήμερα, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό. Και όντως, ναι, έτσι πρέπει να διαβάζεται η ηλικία. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και το ντύσιμο κάνει μεγάλη διαφορά. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, που είναι 50 χρονών και νομίζεις ότι είναι 70, και κάποιον άλλον που είναι, ξέρω, 60 και τον νομίζεις ότι είναι 40, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Γιάννη, όταν έχεις αυτή την αίσθηση για τον εαυτό σου ότι είσαι πολύ μεγάλος, ανάλογη είναι μετά και η συμπεριφορά σου στον ντύσιμο και γενικότερα παντού.
1: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αφού το ξεκαθαρίσαμε, λοιπόν, αυτό.
1: Ναι.
2: Πάμε στην ειδησιογραφία. Δύο πλήρως ανακατασκευασμένα κέντρα υγείας Ασέρης και Στριμωνικό εγκαινίασε χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Ασερών ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αρχικά ο κύριος Υπουργός εγκαινίασε το κέντρο υγείας Ασερών, στο οποίο έγινε πλήρης ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού 1.880.000 ευρώ. Επόμενος σταθμός, το κέντρο υγείας Τριμονικού, όπου έγιναν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής. Στο κέντρο υγείας Τριμονικού ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, ο προϋπολογισμός και εδώ 1.868.000. Να σας πω πως ο κύριος Γεωργιάδης είχε επαφές και συναντήσεις σε δήμους του νομού, με δημάρχους, αυτοδιοικητικούς, στο διοικητήριο με τον αντιπεριφερειάρχη, με τη δήμαρχο Σερών και συναντήθηκε επίσης και με τη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών. Αμέσως μετά τη συνάντηση υποστήριξε πως η κατάσταση στο νοσοκομείο έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, πως οι προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και η ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με δύο νέους γιατρούς αναμένεται να αποσυφορήσουν την κατάσταση. Επίσης, έκανε λόγο για αύξηση παραγωγικότητας του νοσοκομείου, σημειώνοντας πως το 25 καταγράφηκε ρεκόρ και αναφέρθηκε και στην αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων, των απεικονιστικών και μικροβιολογικών εξετάσεων, των εξετάσεων στα ΤΕΠ και των ιατρικών ραντεβού. Επίσης, χαρακτήρισε και την επικείμενη λειτουργία του νέου μαγνητικού τομογράφου, ενώ σημείωσε ότι αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Να σας πω ότι σήμερα αναμένουμε στις Σέρρες τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη.
1: Μάλιστα.
2: Οποίοι αγροτών από τις Σέρρες θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, η μέρα εγγενείων της ΔΕΘ. Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην περιοχή των Μαλγάρων. Η συγκέντρωση των αγροτών με τρακτέρ έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Ξεκινούν σήμερα Πέμπτη οι εκδηλώσεις οι εκδηλώσεις για την εμποροπανήγυρη της Κοτούσας συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, θα διαρκέσουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός κάνει έτσι πολλά τσαλίμια και σήμερα με συννεφιά ξυπνήσαμε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι χθες αναμέναμε βροχή.
1: Δεν ήρθε, ευτυχώς.
2: Το βράδυ έτσι κάποια στιγμή έβρεξε, αλλά όχι όπως ήταν οι προβλέψεις, ότι είχαμε έντονη βροχή χθες σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για σήμερα Παρασκευή θέλω να σας πω ότι έχουμε τις 8.30 ώρα τη χοροδία της Κοτούσας, χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χωρών. Το Σάββατο σε 7, προσέξτε λίγο, ποδηλατοδρομία στις Κοτούσα, με ποδήλατο όμως παλιού τύπου. Mm-hmm. Και την Κυριακή έχουμε το αθλητικό κομμάτι, έχουμε τον 24ο αγώνα δρόμου, η μαραθώνιο με 20 χιλιόμετρα. Έχουμε όμως και λιγότερες διαδρομές, και 5 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο. Πάμε τώρα στη γιορτή τέχνης, την ένατη γιορτή τέχνης. Επανέρχεται, ξεκινά το πολυθεματικό φεστιβάλ στο πρώην στρατόπεδο Μανουήλ Παπά. Έχουμε ένα πυκνό και αρκετά ενδιαφέρον, όχι αρκετά, εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που ενώνει καταξιωμένους δημιουργούς, νέες φωνές και διαφορετικές μορφές έκφρασης. Σήμερα θέλω να σας πω ότι οι ναυλές ανοίγουν, η Pixlax, και αύριο, Γιάννη, είπαμε...
1: Αύριο Λοκομόντο, είπαμε. Μια μέρα πριν σε εμάς.
2: Ναι, βλέπετε και μικρός κλέφτης και συνεχίζεται και όλη την εβδομάδα. Θα σας πω από Δευτέρα το πρόγραμμα από την Δευτέρα. Πάμε στην περιοχή της Βυσσαλτίας. Σήμερα, όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε την ωραία παρέα. Νίκος Γιώγαλας, Μανολής Φάμελος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος. 8.30 ώρα θα έχουμε χορευτικά από παιδικά και εφηβικά

0: τμήματα από πολιτιστικούς συλλόγους και αμέσως μετά μεγάλη συναυλία στο κέντρο της Νιγρίτας με την ωραία παρέα που είπα πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα έχετε και εκεί, Σέρες. Θα βοηθήσει και ο καιρός, θα τα χαρείτε. Σας σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, Δέσποινα.
2: Να σε καλά.
1: Αυτά λοιπόν και από εκεί. Είμαστε στα... Πώς περνάει η ώρα, παιδιά?
2: 51 λεπτά μετά τις 7.

0: Δυτικές συνοικίες εδώ και θυμηθήκαμε το μοιάζουμε και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά σε άλλα γεγονότα που συνέβησαν.
1: 1828 και αρχίζει η αποχώρηση των Τουρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυήτριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: 1839 τώρα, τότε που άρχισε η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, θα μείνει στην ιστορία σαν ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842, μετά από 3 χρόνια, με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1955 και διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, το NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας και Παρτιζάν Βελιγραδίου. Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 3-3.
0: Ο Γεώργιος Ράλης, ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, έγινε επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα το 1978.
1: Άκου τώρα, ήταν το 1998 όταν δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google INS.
0: Και από τότε και αν δεν λειτουργήσε, ναι, και αν δεν μας διευκόλυνε τη ζωή.
1: Πολύ όμως, έτσι, ναι.
0: 1768 γεννήθηκε ο Φρανσουά Ρενέντε Σατομπριάν, ο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος, με ομέγα εννοείται. Ο Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός διπλωμάτης και φιλέλληνας, προς τιμή του μάλιστα υπάρχει και η οδός Σατοβριάδου στην Αθήνα.
1: 1905 και γεννιέται η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα.
0: Η Μπιγιονσέ έχει γενέθλια. 1981, σαν σήμερα γεννήθηκε. Μπιγιονσέ Νόουλς.
1: Ναι, το μάθαμε και το επώνυμο.
0: Ναι.
1: Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι.
0: Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης, σαν σήμερα πεθαίνει το 1907.
1: Ενώ το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Ζόρτζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστοριωμάτων, με ήρωα τον
0: επιθερητή. Πες το καμιά φορά, για το πει σωστά.
1: Δεν θα το
0: πεις. Μυθιστοριμάτων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο και ευχόμαστε πραγματικά από καρδιάς να είναι ό,τι πιο ωραίο, έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού και λίγο πριν και την έναρξη σχολικής χρονιάς που είναι μέσα στη βδομάδα που έρχεται.
1: Δεκατό μηνός, την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Είναι, στην ουσία σε μια εβδομάδα.
0: Όσοι μπορείτε να κάνετε διακοπές ακόμη και μπορείτε να ξεφύγετε, κάντε το. Ναι, γιατί κρατάει ο καιρός και θα κρατήσει ακόμη όσο γίνεται παραπάνω. Αυτό ευελπιστούμε και αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον. Και όσοι μπορείτε, αν μπορείτε, και όσο σας παίρνει και η τσέπη, γιατί είναι από εκεί ξεκινάει.
1: Αυτό, από εκεί ξεκινάει. Πολλές φορές, ναι, την έχεις συνάντια και απλά την κυκλοφορείς.
0: Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, τοπικά, αυτά τα νέα.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News. Μαζί θα είμαστε και πάλι το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7.
0: Ωραία. Θέλει 10 δεύτερα, λέει, για να μας δώσει, να μας, μην μας βγάλει στον αέρα, να μας κλείσει από τον αέρα. Οπότε 10 δεύτερα. Θέλεις να σου πω την ιστορία της ζωής μου? Ανοίχτε τευτέρια και γράφετε.
1: Σε 10 δεύτερα θα μας πει την ιστορία της ζωής του. Δηλαδή.
0: Πολύ γρήγορα. Την είπατε.
1: Και αυτό το συνήθιο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν εννοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τα 8 λεπτά μετά από τις 8. 08:08 ακριβώς. Εδώ συντονισμένη εννοείται, πολύ σωστά, στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά στους δέκτες σας. ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και αυτή την εβδομάδα. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί και την επόμενη. Εμείς πάντως σταθήκαμε σε πολλά θέματα έτσι, της επικαιρότητας που αφορούν ολόκληρη την περιφέρεια. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Σήμερα λέει Μωυσέους Προφήτου και Ερμιώνης, γιορτάζει Ερμιώνη η δικιά μας. Θα τη ρωτήσουμε. Ναι. Χρόνια της πολλά πάντως και χρόνια πολλά σε κάθε Ερμιώνη που γιορτάζει. Εγώ τη λέω πλέον αλλιώς, τη λέω Χερμίνα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από πλευράς. Έχουμε από την πυροσβεστική. Είχαμε χθες μία φωτιά στο πεδίο βολής της Ξάνθης, η οποία ελέγχθηκε, και επίσης στην Ξάνθη ενημερωθήκαμε για μία ληστεία και σύλληψη 2 ημεδαπών. Αργότερα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Οπότε, οι ρυθμοί όλοι βεβαίως είναι ρυθμοί ΔΕΘ. Σήμερα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού για την κοινή αγροτική πολιτική στην Αμερικάνικη Σχολή, στις 12 η ώρα νομίζω το μεσημέρι. Και βέβαια αύριο είναι η ομιλία στο Βελίδιο με τις τοποθετήσεις και τις εξαγγελίες επί του οικονομικού κομματιού, που βέβαια πάντοτε μένει, και έχουμε και την συνέντευξη την Κυριακή, αυτή την καθιερωμένη συνέντευξη, όπου ο Πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Θέλω να πιστεύω και από την περιφέρεια ότι θα προσπαθεί, γίνεται μια προσπάθεια έτσι να υπάρχει χρόνος και χώρος και για τους δημοσιογράφους της περιφέρειας. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Καλό θα είναι αυτό να πάρει έτσι μια πιο μεγάλη έτσι, έκταση, και καλό θα ήταν κάποια στιγμή όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αλλά και οι επικεφαλής των κομμάτων να κάνουν συνεντεύξεις τύπου με τα μέσα της περιφέρειας μόνο. Δεν ξέρω, κάπως θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος. Τώρα πάμε με το πρώτο μας τραγούδι και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Είπαμε ότι κινούμαστε σε ρυθμούς death, σε ό,τι αφορά την πλευρά της κυβέρνησης με τις ομιλίες που θα κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την κοινή αγροτική πολιτική στην Γεωργική Αμερικάνικη Σχολή και στην την ομιλία αύριο στο Βελίδιο, που περιμένουμε να ακούσουμε τι θα έχει να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχει πυρετός έτσι οργανωτικός για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και τη συγκέντρωση που θα γίνει εκεί στην πλατεία Χάνθ και όχι μόνο, ίσως και σε άλλα σημεία. Έχουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κυριακίδη, να μας πει για το λεωφορείο που θα φύγει από εδώ αύριο 11.30 ώρα. Να υπενθυμίσω ότι θα φύγει και ένα άλλο λεωφορείο που μεταδώσαμε χθες, αυτό της Αδεδής, στις 9 η ώρα το πρωί από το Σπαθί. Είναι ένα λεωφορείο που έρχεται από την Καβάλα, παίρνει για κάποια άτομα από την Κομωτινή. Από την Αλεξανδρούπολη, παίρνει κάποια άτομα από την Κομωτινή και εν συνεχεία θα πάρει και από την Καβάλα, με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε και λεωφορείο που βάζει η ΕΝΙΔΙΚ αύριο στις 11.30 το πρωί. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΝΙΔΙΚ, της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής, κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Κυριακίδης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαίρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, αύριο 11.30 όλο το πρωί από το Σπαθί αναφορεί το λεωφορείο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Κομωτινής. Φέτος είναι μια ξεχωριστή ΔΕΘ, κάθε χρόνο κατεβαίνουμε να διαδηλώσουμε, αλλά φέτος έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Δηλαδή,
1: με βάση και τις εξελίξεις, αλλά και τις εξαγγελίες που περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί κάθε χρόνο ακούμε τα χιλιοεπομένα από την κυβέρνηση που προσπαθεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο ο λογαριασμός είναι ακόμα και πιο βαρύς για τους εργαζόμενους σε διάφορες πλευρές, από το πετσοκομμένο εισόδημά μας, από την ακρίβεια, από το στεγαστικό κόστος που χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Οπότε καλούμε κάθε εργαζόμενο, έχει μια μεγάλη σημασία να δώσει το παρόν, να σκεφτεί μέχρι τελευταία στιγμή να συμμετάσχει και ο ίδιος σε αυτή τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση που θα συναντηθούν εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, συνταξιούχοι, φοιτητές, αυτοαπασχολούμενοι, όπου εκεί πέρα ο λαός θα δώσει τις δικές του εξαγγελίες την ώρα που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, αυτές που πραγματικά δεν χωράνε στα κοστολογημένα προγράμματά τους. Γιατί κάθε χρόνο, όπως είπαμε, βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν. Και γιατί, εντάξει, τώρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη, όπως είπατε, συγκυρία και περίοδο. Βγαίνουμε από ένα χειμώνα όπου τα εργατικά ατυχήματα, τα έχουμε αναδείξει και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή σας, είναι πάρα πολλά. Η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς στα 13 ώρα, όλο και φθηνότερα να δουλεύουμε, τα σπαστά ωράρια. Οπότε καλούμε κάθε εργαζόμενο μπροστά σε όλα αυτά ότι υπάρχει λύση, πρέπει να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά στην κυβέρνηση και ότι δεν μας χωράει, τέλος πάντων, αυτές οι εξαγγελίες, δεν μπορούν να χωρέσουν και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και τις ζωές των εργαζομένων, οι οποίες δυστυχώς κάθε χρόνο χειροτερεύουν. Οπότε καλούμε κάθε εργαζόμενο 11.30 ώρα από το Σπαθί στην Κομωτινή να έρθει να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο και να δώσουμε μια μαζική απάντηση πανελλαδικά, οργανωμένα, συντονισμένα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Τι πιστεύετε θα είναι ηχηρό το συλλαλητήριο αυτό της διαμαρτυρίας? Είναι ηχηρό όπως πρέπει δεδομένων των καταστάσεων που όλοι αντιμετωπίζουμε με την ακρίβεια, όλες οι επαγγελματικές τάξεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες και οι συνταξιούχοι, είναι τόσο ηχηρό για να τα ακούσει η κυβέρνηση, κύριε Κυριακίδη?
1: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πως πρόκειται για ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και προφανώς θεωρώ ότι κάθε φορά μας ακούνε, πόσο μάλλον φέτος που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και έχει μια μεγάλη σημασία να ενωθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι απασχολούμενοι, όλοι αυτοί οι κλάδοι, όλος αυτός ο λαός. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ

0: μας, γιατί τα ίδια βάσανα περνάμε ανεξάρτητα σε ποιον, ποια κοινωνική τάξη ανήκεις, όπως είπατε, σε ποιο χώρο. Όμως τα ζητήματα είναι κοινά και πρέπει να δώσουμε μια μαζική απάντηση οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τα συνδικάτα μας, τους φορείς μας, και γι' αυτό και καλούμε 11,5 ώρα στο σπαθί για να φύγει να χωρίσει, 5,5 ώρα είναι στο δελτίο στην πλατεία Χάνθ.
1: Έχει γίνει κάποια προετοιμασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα γι' αυτό? Γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα το μήνυμα που λέτε μόνο από εδώ, η ανακοίνωση που στείλατε, φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια προεργασία.
0: Εμείς βγαίνουμε καθημερινά στους, σαν σωματείο, καθημερινά στους χώρους δουλειάς, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και με στην πόλη και στη βιομηχανική περιοχή, καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν. Φαίνεται το μήνυμα ότι είναι καλό, ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή του Συλλαλητήριου Πανελλαδικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Για να το δούμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυριακίδη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: ιδιαίτερη φωνή της αγαπημένης Λιζέτας Καλημέρη, που βεβαίως την ακούς και καταλαβαίνεις ότι αυτή η χρειά, αυτή η ποιότητα ανήκει σε αυτή την εξαιρετική ερμηνεύτρια. Συνεχίζουμε και μια και ήμασταν στα της έκθεσης, να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου όλα τα φώτα βεβαίως εκεί επικεντρώνονται αυτό το δεκαήμερο. 90η έκθεση λοιπόν, φτάσαμε στον μαγικό αριθμό 90 και μην νομίζετε ότι η ΕΡΤ 3 δεν θα έχει περίπτερο στην έκθεση, θα έχει η ΕΡΤ 3 εκεί και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ 3, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασιλική, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά. Προσπαθούμε.
0: Όλοι προσπαθούμε. Όλοι προσπαθούμε. Λοιπόν, θα έχει περίπτερο η ΕΡΤ 3 στην έκθεση? Τι θα μπορεί
1: έχει
0: να...
1: Περίπτερο, mm-hmm. Έχει περίπτερο η ΕΡΤ.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι αυτό που λέμε το κύτταρο, έτσι το λέμε. Mm-hmm. Εδώ πέρα, λοιπόν, έχει ένα περίπτερο η ΕΡΤ μέσα, στο οποίο και φέτος νομίζω ότι κάνει την διαφορά. Mm-hmm. Θα έχει και μία έτσι έκπληξη, την οποία επειδή ακριβώς είναι έκπληξη δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Τι λίγο βάλτε μας λίγο, πού θα
1: δύο, θα έχει δύο εκπλήξεις έτσι μεγάλες. Θα έχει, κοίτα, αρχικά όπως αντιλαμβάνεσαι θα παίζουν τρέιλερ από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, έτσι. Και από, και από το ΕΡΤ News, την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 3, το ΕΡΤ Κόσμος. Και εννοείται από την πλατφόρμα της ψηφιακής μας που είναι το Netflix. Mm. Η ιδιαίτερη μνημεία φέτος γίνεται στο Dub Plus, το πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί με πολύ μεγάλη επιτυχία η ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα της, γιατί πλέον το Dub έχει μπει πάρα πολύ έτσι, μέσα στη ζωή μας, ειδικά όσοι ακροατές και όσοι ακροατές έχουν αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, παρατηρούν ότι εκτός από την πάντα των

0: Όπως είπατε και εσείς, ήταν αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Mm-hmm. Συναντηθήκαμε και με δικηγόρους, συμβολογράφους, μηχανικούς. Πήγαμε
1: στο κτηματολογικό γραφείο, ναι.
0: Φυσικά και πήγαμε στο κτηματολογικό γραφείο. Ξαναπήγα στην Πρίτανη. Mm-hmm. Έπειτα από την παράδοση παραλαβή, κάναμε και μια συνάντηση και με όλη την ομάδα και με τους αντιπριτάνης. Βάλαμε κάποιους στόχους. Είδαμε που βρίσκονται κάποια πράγματα τα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει. Επομένως, ναι, υπάρχουν, με άλλα λόγια, συνεχίζεται μια προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, έτσι ώστε να αναπτυχθούμε σε πολλά περισσότερα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν θέματα, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν και προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές να συνεχίσουμε μια συνεργασία που έχουμε χτίσει, έτσι ώστε να παράγουμε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα.
1: Mm-hmm. Ποιο ήταν αυτό έτσι που κρατήσατε από τις συναντήσεις, τι ήταν αυτό που κυρίως έθεσαν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, ναι, οι αγρότες? Ναι.
0: Σε κάθε συνάντηση υπήρχε και ένα διαφορετικό ζήτημα και είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι των αγροτών, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες χρήσουν ίσως ένα κομμάτι της αρμοδιότητάς μας. Εμείς αυτό το οποίο, δηλαδή, παραδείγματος χάρη ήρθε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Μποτρότσος, εκείνη την ώρα είχα ζητήσει εγώ να είναι και συνδεδεμένοι και άνθρωποι από το Υπουργείο, οι νομικοί σύμβουλοι, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορά τη δικιά μου αρμοδιότητα, ποια είναι η έκτασή του, ποια είναι η έντασή του. Και είναι κάτι το οποίο πάλι από Δευτέρα θα συνεχίσουμε να το κοιτάμε. Δεν είναι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και το λύσαμε απευθείας, ή αν όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Σχετικά με αγροτεμάχια τα οποία αν έχουν αποτυπωθεί σωστά ή όχι, και να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους δια των εκπροσώπων τους τι μπορούν να κάνουν για να το διορθώσουν, αν υφίσταται πρόβλημα σε αυτό το μέγεθος. Στο κομμάτι όμως της σύσκεψης, της διευρυμένης που κάναμε με συμβολογράφους, μηχανικούς, δικηγόρους, είναι κάτι το οποίο το κάνω αρκετά τακτικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο οικοσύστημα του κτηματολογίου που είναι αρμοδιότητά μου.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Εκεί ακουμπάτε περισσότερο. Ναι. Το αντικείμενό σας.
0: Σωστά. Ναι. Σωστά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουμε τακτικά, γιατί το ζουν το κτηματολόγιο σε καθημερινή βάση. Και νομίζω ότι έπρεπε να τους ενημερώσω για κάποιες κινήσεις που έχουμε κάνει. Δηλαδή, οι χωρικές μεταβολές πλέον από μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει αρκετά σε χρόνους, από εκεί πέρα που κάνανε μήνες, να γίνονται σε μέρες, αν όχι ώρες. Σε κάποια ζητήματα τα οποία πλέον πώς μπορείς να διορθώσεις στο επίπεδο της χρήσης εκκλησίας με εξοδικαστικό συμβασμό. Αλλά άκουσα φυσικά και τις πολύ σωστές παρατηρήσεις που είχαν, έτσι ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα μέσα από το κτηματολόγιο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο τέλος της χρονιάς. Επομένως, ναι, σίγουρα είναι παραγωγικές αυτές οι συζητήσεις. Δεν είναι απλά κάποιες επισκέψεις που βγάζει ένα χαρτί και ένα στυλό και καταγράφει ζητήματα. Όταν είσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους όλο το προηγούμενο διάστημα, προφανώς επικαιροποιείς αρκετά ζητήματα και τους ενημερώνεις κιόλας με βάση την προηγούμενη συνάντηση την οποία είχες κάνει για το που έχουμε προχωρήσει σε κάποια ζητήματα.
1: Υπάρχει κάποιο θέμα έτσι που πρέπει να προχωρήσει, που άπτεται τον δικό σας, έτσι, του δικού σας αντικειμένου στους φορείς αυτούς, πέρα από αυτό που είπατε για το κτηματολόγιο?
0: Ναι, φυσικά υπάρχουν κάποια ζητήματα που οφείλουμε να διορθώσουμε, αλλά και για την επόμενη μέρα που θέλουμε το κτηματολόγιο να είναι πώς. Εμείς λίγες μέρες βγάζουμε σε διαβούλευση τον ενιαίο κόμβο ακινήτων. Τι είναι αυτό? Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία πλέον που μέσα πίσω από το ΚΑΕΚ θα πηγαίνει ένας πολίτης να πατάει τον ΚΑΕΚ του και από εκεί πέρα θα βρίσκει ό,τι πληροφορία μπορεί να αφορά το ακίνητο, τα πολεοδομικά, τα φορολογικά, λογαριασμοί ρεύματος, το οποίο την πρόσβαση φυσικά θα έχει μόνο πολίτης, έτσι, δεν θα έχει κάποιο τρίτο πρόσωπο. Και αυτό το κάνουμε για να γλιτώνει ο συμπολίτης μας χρόνο, να γλιτώνει ταλαιπωρία, να μην χρειάζεται να συλλέγει έγγραφα, αλλά γλιτώνει και το δημόσιο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία των πολιτών ανά πάση στιγμή και να μην τους υποχρεώνει να τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία. Σε αυτό συμβάλλουν πάρα πολύ και όλοι αυτοί οι φορείς που σας ανέφερα, γιατί και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνουν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνήθως συγκεντρώνουν για τους συμπολίτες μας τα στοιχεία. Επομένως, κοιτούσαμε και τέτοιου είδους λεπτομέρειες, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία οφείλουμε και εμείς να διορθώσουμε. Αυτή τη συζήτηση κάνουμε και δεν την κάνουμε τώρα μόνο εν ώψη ΔΕΘ. Τώρα, εν ώψη ΔΕΘ ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τα συγκεντρώσουμε ξανά, να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Ναι. Αυτό μου αρέσει να πω την αλήθεια που γίνεται, αλλά να βγαίνει δουλειά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλώς και έρχονται οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, αυτή την εβδομάδα, έστω. Αλλά να γίνεται δουλειά. Και πάλι να μην είναι το χτύπημα στην πλάτη. Να γίνει δουλειά έστω τώρα. Ναι.
0: Έχετε δίκιο. Και είναι κάτι το οποίο και ο Πρωθυπουργός μας έχει υποδείξει. Παραδείγματος χάρη και σε εμάς τον Εύρο, οι όποιες επισκέψεις ήρθαν ανακοινώσεις. Είτε έχει να κάνει με την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη με δύο γένεια κέντρων υγείας, είτε με την επίσκεψη του κ. Χρυσοχοίδη σήμερα, που έχει να κάνει με τα εγγένεια κάποιων αστυνομικών τμήματων, είτε και η επίσκεψη δική μου, η οποία συνοδεύτηκε πραγματικά με απαντήσεις και αναγκαιρίες. Δηλαδή, και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου.

0: Τον έκπληξε στο γεγονός ότι αντιδράσαμε τόσο ακαριαία σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία είχε θέσει τον κύριο Ανδριανό. Μετά από διακυβέρνηση 6 ετών, νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι ότι πρωτογνωριζόμαστε. Και εγώ μέσα σε μία χρονιά έχω έρθει 3 φορές στην Κομοτηνή. Ναι, είναι μία περιοχή που είναι δίπλα στον Εύρο, αλλά παρόλα αυτά το ενδιαφέρον για τη Θράκη είναι κοινό.
1: Είναι για όλη την περιφέρεια, νομίζω ότι σαν άνθρωπος πολιτικός από την περιοχή και σαν υφυπουργός, εννοείται ότι κοιτάτε το περιφερειακό όφελος, το συνολικό. Δεν, εννοείται όλης της χώρας, αλλά κάπως δεν είναι τα όρια μόνο για τον Εύρο ή μόνο για τη Ροδόπη. Είναι, πρέπει να είναι για ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Μαχαίρα, και είναι επειδή γνωρίζω πολύ καλά την περιφέρειά μας, τις δυσκολίες τις οποίες έχουν, όπως επίσης και για το Δημοκρίτη, την επίσκεψη που έκανα στη Νέα Πρίτανη. Και εκεί δεν πρωτογνωριστήκαμε. Ήδη εκεί πέρα έχουμε ξεκινήσει. Ήταν από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε στο Υπουργείο με τον κύριο Παπαστεργίου. Το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο δώσαμε έκτακτη χρηματοδότηση 900.000 ευρώ για θέματα κυβερνοασφάλειας ήταν το Δημοκρίτιο. Ένα Δημοκρίτιο το οποίο μεγαλώνει, γιγαντώνεται, αναβαθμίζεται. Επομένως, οφείλουμε να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε ακόμα πιο ενεργά, ακόμα πιο σταθερά. Και χαίρομαι, γιατί βλέπω τη Νέα Πρίτανη. Πραγματικά από την πρώτη συνάντηση.
1: Γυναίκα Πρίτανη, δώσαμε σε όλη την. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά αλλού γυναίκα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Και εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αλλά πιστεύω πως δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά νομίζω ότι και η ετοιμότητά της ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί ήρθε με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι κάποιες είναι και άμεσα εφαρμόσιμες. Επομένως, ναι, μας έβαλαν δουλειά οι άνθρωποι να κάνουμε και πολύ καλά κάνανε.
1: Και αυτό δεν πρέπει. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο υπουργός και ο υφυπουργός που υπηρετεί, αυτό σημαίνει υπουργό, υπηρετώ τους πολίτες. Να ακούει και να ενσωματώνει στις πολιτικές που εφαρμόζει και που τρέχει τη φωνή και τις προτάσεις και τις ιδέες, εννοείται εφόσον αξιολογηθούν όλα, των ανθρώπων που γνωρίζουν τον τόπο και ξέρουν ποια είναι η λύση. Αυτό που λέμε τα γυάλινα γραφεία στην Αθήνα, εδώ ξέρουν οι άνθρωποι και θα προτείνουν αυτό που είναι για το όφελος του τόπου. Ωραία, έχουμε κάτι να περιμένουμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Θα βγάλω καμιά είδηση τώρα ή όχι?
0: Νομίζω ότι την απάντηση την ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε έμπειρη δημοσιογράφος. Ας περιμένουμε λίγο, μία μέρα ακόμα έμεινε. Νομίζω αυτό το διακύβευμα όμως είναι ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία αυτά που λέμε αυτά κάνουμε, και προφανώς αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ που συνηθίζουν κάποιοι να το λένε, τουλάχιστον εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε αρκετά δημοσιονομικά πειθαρχημένοι, προσέχουμε πολύ τις εξαγγελίες μας, πράγματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να μην τρέχουμε πάλι.
1: Υπάρχει ακρίβεια όμως, κύριε Δερματζόπουλε, μεγάλη. Τα καύσιμα πραγματικά το διάρκειο έχει. Έχει καρφωθεί εκεί μπροστά από την τιμή της βενζίνης. Υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Θα προχωρήσει σε βαθιά ανακουφιστικά έργα, εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός?
0: Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα το κάνει. Προφανώς θα προχωρήσει και οι εξαγγελίες θα αφορούν αρκετά στοχευμένα ζητήματα τα οποία, όπως και εσείς είπατε, ότι είναι ακρίβεια. Εμείς ποτέ δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αλίμονο αν το κάναμε σε σχέση με κάποιες προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες δεν έχει νόημα τώρα να καθίσουμε να εξιστορούμε αμαρτίες του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή, ναι, και ακρίβεια υπάρχει, και οι περιοχές όπως είναι οι δικές μας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλήγονται ιδιαίτερα. Και λόγω του μεταφορικού κόστους και λόγω της γυμνίασης.
1: Αδειάζουν οι περιοχές, κύριε Δερμετζόπουλε. Το ξέρετε από τον Εύρο, είστε από εκεί, το γνωρίζετε, βλέπετε τι γίνεται. Ο πρωτογενής τομέας πραγματικά συρρυκνώνεται. Πρέπει να στηριχθεί εμπράκτος. Εμπράκτος και ουσιαστικά περιμένω να ακούσω πράγματα από τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο να ακούσω, να δρομολογούνται κιόλας στο κομμάτι αυτό. Πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε. Γιατί είστε και βουλευτής, δεν είστε μόνο υφυπουργός. Ναι, για τον Εύρο ειδικά. Και για αυτά που έχει υποστεί την καταστροφή του 23. Ναι. Και την ανασυγκρότηση του Εύρου. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, επειδή θα μου ήταν πολύ βολικό να μιλήσω για την αντιπολίτευση, βλέπω τη συνέντευξή σας, δεν το κάνω, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε με ένα συγκεκριμένο έργο. Ναι, υπάρχουν ζητήματα, φυσικά, όπως είναι και ακρίβεια, όπως είναι και το γεγονός ότι πριν το 19 κάποιες περιοχές όχι απλά δεν έβλεπαν έργα, δεν έβλεπαν υπουργούς. Δεν έβλεπαν μέλη της κυβέρνησης στην περιοχή τους, τους έβλεπαν μόνο στη τηλεοράση και απλά άκουγαν μεγάλα λόγια. Εμείς έχουμε παρουσιάσει και στον Εύρο και στη Ροδόπη φυσικά αρκετά έργα. Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα που υπάρχει ζήτημα να δίνεις μεγαλύτερη έμφαση. Νομίζω ότι το κάναμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, αν χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα, φυσικά είμαστε οι πρώτοι που το αναγνωρίζουμε. Και εγώ από την περιοχή είμαι, επαναλαμβάνω. Γνωρίζω τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν πρόκειται να παρουσιάσω μια εικόνα.
1: Δεν πονάτε που δεν έχει σιδηρόδρομο η περιοχή μας? Πραγματικά. Δεν πονάτε.
0: Mm-hmm. Μα προφανώς και πονάω, αλλά δεν είμαι από αυτούς ο οποίος θα εξαγγείλει ότι σήμερα είναι Παρασκευή και Δευτέρα θα έχει τη συντηρόδρομο.
1: Ναι.
0: Οφείλω να είμαι ρεαλιστής και οφείλω να παρουσιάσω mm-hmm. μια εικόνα πραγματική προς τους συμπολίτες μου, τις δυσκολίες, την άντληση των χρηματοδοτήσεων. Γιατί, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και στο κομμάτι, όχι των αρμοδιοτήτων μου, στο κομμάτι της υγείας, τις αναβαθμίσεις, ανακαινήσεις, οι οποίες γίνονται στις δομές υγείας, κάτι το οποίο θα τα δούμε 30 χρόνια. Αυτό μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει. Μπορεί σε κάποιους να λένε ότι ναι, είναι απλά ντουβάρια. Όταν όμως συνοδεύεται με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με ιατρικό εξοπλισμό, μέσα από ένα ταμείο ανάκαμψης, νομίζω ότι είναι μια πρόοδος. Mm. Τώρα, στο κομμάτι φυσικά των συγκοινωνιών, των υποδομών, ναι, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε λελογισμένα και με βάση τον προϋπολογισμό και τα χρήματα τα οποία μπορούμε και να αντλούμε. Επομένως, έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Ίσως να θέλουν κάποιοι να μας παρασύρουν στο να εξαγγέλουν τον ουρανό με τα άστρα, όπως είδαμε τις προάλλες τον κύριο Τσίπρα. Αναγκαστικά τώρα θα πάω και στην αντιπολίτευση.
1: Θα το λέγατε για τον κύριο Τσίπρα, ναι. Λοιπόν,
0: μα προφανώς.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δερμετζόπουλε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Παρασκευή είναι σήμερα. Τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εκφώνηση για το Δελτίο Ειδήσεων η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Χωρίς μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται ως περιοχή στην Ελλάδα μέχρι στιγμής η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η περιφέρεια κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί. Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζουμε από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε και με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούμε πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, ανέφερε ο κύριος Βενετίδης. Στην περιφέρεια βρέθηκε χθες Αλεξανδρούπολη και Καβάλα συγκεκριμένα ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα. Στις συναντήσεις που έγιναν με τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, βρέθηκε στο επίκεντρο η πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, στο επίκεντρο της συνάντησης. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του ACT Plus στην περιφέρεια, επισημένοντας ότι το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη καταγράφει επιδόσεις σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο των αντίστοιχων προγραμμάτων. Μέσω του ACT Plus, η περιφέρεια διαθέτει περισσότερα από 166 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας, την υγεία και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για χιλιάδες πραγματικά κενά με τα οποία ξεκινάει η χρονιά μετά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών και αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, κάνει λόγο η ανεξάρτητη ριζοσπαστική παρέμβαση και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Ροδόπης, Στέφανος Μακρυγιάννης. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ροδόπης έγιναν μόλις 6 μόνιμοι διορισμοί για 17 συνταξιοδοτήσεις και 139 προσλήψεις αναπληρωτών αναπληρωτριών για 266 πραγματικά κενά που αντιστοιχούν σε αναγκαίο εκπαιδευτικό έργο όπως έχει προσδιοριστεί από τις ίδιες τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, που σημαίνει πως στις 11 ενάτου τα 127 κενά εκπαιδευτικών θα σημαίνουν απώλεια 3.048 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ανεξάρτητης ριζοσπαστικής παρέμβασης. Κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη της Κομωτινής να δοθεί μαζικό, μαχητικό, αποφασιστικό παρόν στο Μεγάλο Παλαϊκό Συλλαλητήριο αύριο Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, απευθύνει η ΑΔΔΗ Ροδόπης και η ΕΝΙΔΙΚ. Για το λόγο αυτό έχουν μπει λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους αυτούς που ενδιαφέρονται στην Θεσσαλονίκη. Το λεωφορείο της ΑΔΔΗ θα βρίσκεται στο χώρο της στάθμευσης στο Σπαθί αύριο στις 9 το πρωί. Το λεωφορείο που βάζει η ΕΝΙΔΙΚ, η αναχώρηση θα γίνει από το Σπαθί αύριο στις 11.30 το πρωί. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών παρεμβάσεων και το χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που εξαγγέλθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο, κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Γιάννης Δραγασάκης, Μερόπη Τζούφη, Νάσος Ηλιόπουλος και Θεανό Φωτίου με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και την τεχνική λύση βοσκοτόπων κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς στην Ξάνθη Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Όπως σημειώνει, ένα χρόνο μετά τις σχετικές εξαγγελίες, η πραγματικότητα αποδεικνύεται εντελώς διαφορετική, καθώς και σύμφωνα και με την επίσημη απάντηση της κοινωνίας της πληροφορίας ΜΑΕ σε σχετική ερώτηση, δεν έχει προκηρυχθεί ούτε η διαγωνιστική διαδικασία για τον τεχνικό σύμβουλο του έργου. Σήμερα Παρασκευή πιθανώς να υπάρξει χαμηλή πίεση νερού στους οικισμούς Θρυλωρίου και Ροδίτη τις ώρες από 9 έως τη 1 λόγω προληπτικής συντήρησης καθαρισμού κεντρικού αντλιοστασίου τροφοδοσίας νερού. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Κομωτινής και την Κινσέπ Κομωτινή Ενδράση, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις ιστορίες και διαδρομές Κομωτινή 2026. Πρόκειται για μια διήμερη γιορτή 11 και 12 Σεπτέμβρη, αφιερωμένη στη λογοτεχνία, την ανάγνωση, την εικονογράφηση και τη σύγχρονη αφήγηση.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης διοργανώνει την 32η γιορτή Μιλίνας την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίρκης, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Στη φετινή γιορτή συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ρίζιο Νεύρου, ενώ τη μουσική βραδιά θα πλαισιώσει το συγκρότημα Ακριτικός Ήχος. Ολοκληρώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις των γιορτών Παλιάς Πόλης. Σήμερα στις 8.30 στην κεντρική σκηνή πλατεία Μητροπόλεως, συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου, το Μέτρημα, μαζί της ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στην κεντρική σκηνή, συναυλία με τη Μαρίνα Σπανού. Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής, συνεχίζοντας τη μέχρι τώρα πετυχημένη πορεία του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας, ανακοινώνει την επαναλειτουργία των τμήματων του για τη θεατρική περίοδο 2026-2027. Το πρόγραμμα των θεατρικών προγραμμάτων θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας στην οποία απευθύνονται. Οι συναντήσεις θα γίνονται στην Καπναποθήκη, στην Γεωργίου Κονδύλη 62. Διήμερο δωρεάν εκδηλώσεων με συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και τριών μουσικών σχημάτων από την Κομωτινή, τους Never Unless, τους Comfort in Silence και οι Desert Dogs, διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης με την υποστήριξη της στέγης πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: αλήθεια ζω.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εφημερίδες τι έχουν σήμερα? Εύρος, περιβάλλον και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Ο τίτλος αφορά την επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, Υπουργού Περιβάλλοντος, στον Εύρο προχθές. Χθες, συγγνώμη, τι είπα. Ναι. Επίσης, χθες, ναι. Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια, επιθεώρηση στα υποκατασκευή ΣΟΑ σε Δημότιο και Ορεστιάδα. Να πούμε ότι 24 στρατιωτικά οικίματα θα παραδοθούν σε ένα μήνα στο κοινό, 12 στο Δημότιο και 12 στην Ορεστιάδα. Και επίσης οι δυνατότητες φιλοξενίας έχουν αυξηθεί κατά 40% στον Εύρο, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Νίκος Δένδιας. Μητροπολίτη Σιμεών, ο Εύρος κρατά όρθια τη σημαία της Ελλάδας, δηλώνει ο Μητροπολίτης με αφορμή την επίσκεψή του εδώ, την παρουσία του εδώ μάλλον για το δεύτερο διαπιστημονικό συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων πολιτών, με αφορμή και την επίσκεψη του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάριο Νάβα στην Αλεξανδρούπολη. Σε φάση υλοποίησης τα αγροτικά μουσεία Σεπτελέα και Καρωτή Εύρου, με αφορμή βέβαια και την επίσκεψη πρόσφατα της Υπουργού Πολιτισμού, προφανώς και την συμμετοχή έτσι του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης μέσω της Προέδρου Αγγέλας Γιαννακίδου. Σπίτι μου 2, 1075 νοικοκυριά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απέκτησαν κατοικία. Προχωρούν οι διαδικασίες για το τρίτο κημητήριο Αλεξανδρούπολης. Και την Ιατρική Σχολή Ορεστιάδας επένδυση 4,1 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Η γνώμη: σταθερά ανωδική τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη. Είναι το θέμα της εφημερίδας στο κυρίαρχο, το κεντρικό. Τι δείχνουν τα μετρήσιμα επίσημα στατιστικά δεδομένα της εκτοπλοϊκής κίνησης για το πρώτο οκτάμηνο του 26. Και ισχυρή άνοδος και στις αφήξεις ξένων επισκεπτών από ποιες χώρες προέρχονται. Άλλα θέματα στην γνώμη σήμερα. Σε νέα φάση το έργο του υπαίθριου καθιστικού στη στροφή του Εγνατία, πάντως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ισχύουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, επισημαίνει η γνώμη. Και θα πρέπει εσείς να το ακούτε προσεκτικά αυτό και να το τηρείτε. Το έργο που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι τελικά μετατέθηκε για τα τέλη του 2026. Δήλωση Παπασταύρου μέσα από την παρουσία του χθες στην Αλεξανδρούπολη, υπονομική διερεύνηση το ιδιοκτησιακό της Σαμοθράκης. Ένα θέμα που απασχολεί τους Σαμοθρακίτες με αφορμή και τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο του νησιού, τον Θανάση Βίτσα. 18 συλλήψεις στον Εύρο μεταναστών λίγο πριν την άφιξη Χρυσοχοΐδη, ένας άλλος τίτλος. Στην Αλεξανδρούπολη ο Μάριο Νάβα για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αλεξανδρούπολη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δεύτερου διαπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου. Αγώνες δρόμου Δαδιά Trail Run 2026 στη Δαδιά στις 20 Σεπτεμβρίου και άλλα δύο μικρά τιτλάκια. Αγιασμός στα σχολεία με 21.000 κενά παρά τις 29.908 προσλήψεις αναπληρωτών. Διάκριση για το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης της Gas Strait, ένα άλλο θέμα και τελευταίο στην γνώμη. Η εφημερίδα Μεθόριος η εβδομαδία ασχολείται τα κεντρικά της θέματα αφορούν μάλλον την εβδομάδα υπουργικών επισκέψεων σε όλο τον Εύρο με ρεπορτάζ από τις επισκέψεις όλων των υπουργών στη διάρκεια της εβδομάδας και με την συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Διαζώματος Σταύρος Μπένος. Αποχωρώ από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, να σωθεί το Εύρος μετά των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: πρέπει να παίξουμε τα ρεπορτάζ όμως. Εμείς το Final Countdown κάτι θέλει να πει ο ποιητής που το επέλεξε. Να ξεκινήσω λίγο με την επίσκεψη χθες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου του Δένδια στο Διδημότυχο και αργότερα στην Ξάνθη, όπου από το Διδημότυχο ανακοίνωσε ότι την αύξηση κατά 40% διαμονής της στρατιωτικής οικογένειας μέσω υποδομών του Υπουργείου. Επιθεώρησε τις εργασίες κατασκευής στρατιωτικών κατοικιών, τα ΣΟΑ τα λεγόμενα, που προορίζονται για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο Διδημότυχο. Ανακοίνωσε ότι θα παραδοθούν τέλος του έτους, τον επόμενο μήνα. Τέλος του έτους είναι και τα ντρόουν. Τον επόμενο μήνα 12 κατοικίες στο Διδημότυχο και 12 στην Ορεστιάδα. Και αμέσως μετά επισκέφθηκε και το ένα στρατόπεδο εκεί στην το 316 συνεργείο μάλλον περιοχής τεχνικού στους τοξότες της Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρομένων drones, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής 5.000 drones παράγονται από τις ένοπλες δυνάμεις σήμερα, και με το νέο εργοστάσιο που θα γενιαστεί τέλος του έτους, το Δεκέμβριο, θα παράγουν 15.000 drones εδώ στην χώρα μας. Να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Τα έχεις ενώσει? Όχι, να ακούσουμε την πρώτη δήλωση, την χαρακτηριστική που έδωσε από το Δημότυχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και αφορούσε αυτά. Τη νέα έτσι οικιστική εικόνα, έτσι όπως εξελίσσεται στην περιοχή μας, στον Εύρο.
1: Διαπίστωσα σήμερα εδώ στο Δημότυχο την πρόοδο στην κατασκευή των νέων στρατιωτικών οικημάτων. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημότυχο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στη στρατιωτική οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα. Ένα τμήμα του νέου οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη παλιών κατοικιών. Δηλαδή, συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Ήδη εδώ, στον Εύρο, και ειδικά εδώ στο Δημότυχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η στρατιωτική οικογένεια. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην πρώτη του φάση, στην πρώτη φάση εκτέλεσης, τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές. Και εντάσσεται στην συνολική μέρημνα για την στρατιωτική οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής. Έτσι ώστε η πολιτεία, σαν ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που το αξίζει.
0: Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το 316 συνεργείο περιοχής τεχνικού στους τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρομένων drones, τονίζοντας ότι από τα 5.000 drones που οι ένοπλες δυνάμεις παράγουν σήμερα, με το νέο εργοστάσιο που θα εγκαινιστεί τον Δεκέμβριο, θα παράγουν 15.000.
1: Είχα την χαρά σήμερα εδώ στην Ξάνθη να επισκεφτώ το 316 συνεργείο, το οποίο παράγει, όπως θα είδατε, μη επανδρομένα οχήματα, μη επανδρομένα αεροχήματα. Το 316 μαζί με το 3-6 εργοστάσιο βάσης στην Αττική. Έχει δώσει ήδη την δυνατότητα στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους. Θα ήθελα να σημειώσετε ότι την 1η-1η, ή μάλλον στις 31-12 του 2023, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν μόνο 2 drones κατηγορίας 3 χείρων, τα οποία πετούσαν ένα LAX, και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής, θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω, επίπεδου τζάμπο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 εργοστασίου, το οποίο θα κάνουμε την εγγένεια τον Δεκέμβρη, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως. Και αυτό αφορά μόνο, σαν λέω, την παραγωγή των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθήσεις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που οι ένοπλες δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή. Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα. Σκέφτηκα λοιπόν επίσης εδώ στην Ξάνθη μία από τις 8 μονάδες που έχουμε δημιουργήσει παραγωγής προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάζονται ακριβώς για να προστατεύσουν το προσωπικό μας. Ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας μας. Η κατασκευή αυτών των μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε στο 20% το χρόνο ο οποίος απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου χειρωματικού έργου και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να μειώνουμε στο 30% το κόστος κατασκευής αυτού του χειρωματικού έργου. Υπολογίζουμε ότι αυτό σε ετήσιο επίπεδο μας δημιουργεί μια εξοικονόμηση όσον αφορά τα έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν της τάξης των 41 εκατομμυρίων ευρώ. Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η Ατζέντα 2030 στην πράξη. Αφενός με να αναπτύσσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων να παράξουν drones, αφετέρου δημιουργεί επίσης το μηχανισμό κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η συγκυρία και επίσης δημιουργείται μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου.

Ταύρου, σε σύσκεψη αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχε στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Να σημειωθεί ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, όπως είπε, για την περιοχή μας, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα δύο κράτη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Την αύξηση στον Εύρο και ειδικά στο Δημότικο κατά 40% των δυνατοτήτων διαμονής της στρατιωτικής οικογένειας μέσω υποδομών του Υπουργείου διαβεβαίωσε εχθές στη διάρκεια επίσκεψής του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Υπουργός, επιθεωρώντας εργασίες κατασκευής στρατιωτικών κατοικιών για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα πρόκειται να παραδοθούν προς χρήση 12 κατοικίες στο Δημότικο και 12 στην Ορεστιάδα. Τα 24 νέα στρατιωτικά οχήματα, όπως είπε, εντάσσονται στο οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αφορά συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες σε όλη την επικράτεια για τη στέγαση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην πρώτη του φάση εκτέλεση στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέρημνα για την στρατιωτική οικογένεια. Ακολούθως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αφού το στενδιάμεσο μετέβει στην Αλεξανδρούπολη για να ευχηθεί τον Μητροπολίτη Άνθιμο επί των ονομαστηρίων του, επισκέφθηκε το 316 συνεργείο περιοχής τεχνικούς του Τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρομένων drones, τονίζοντας ότι από τα 5.000 drones που οι ένοπλες δυνάμεις παράγουν σήμερα, με το νέο εργοστάσιο που θα εγκαινιαστεί το Δεκέμβριο, θα παράγουν 15.000. Ενώ με αφορμή την επίσκεψή του σε μία μονάδα από τις 8 οπλισμένου σκυροδέματος, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Ατζέντα 2030 στην πράξη αναπτύσσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων να παράγουν drones, αφετέρου δε δημιουργεί τον μηχανισμό κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η συγκυρία. Το Δημότικο και το Ισάκιο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα ο κ. Υπουργός παραβρίσκεται στην τελετή εγγενείων του νέου αστυνομικού τμήματος Δημοτήχου και του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δημοτήχου. Ενώ αμέσως μετά στις 11 θα παρευρεθεί στην τελετή εγγενείων του επίσης ανακαινισμένου τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ισακίου. Υψηλός παραμένει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για συγκεκριμένες περιοχές του νομού και σήμερα. Πρόκειται για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκης και Σουφλίου. Το υπόλοιπο τμήμα του νομού βρίσκεται σε επίπεδο 2. Επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση στον ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της στην κοινωνική ένταξη και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο απευθύνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης για την 32η γιορτή Μιλίνας που διοργανώνει στο χωριό την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, ένα αντάμωμα γεύσης, μουσικής, χορού και παράδοσης. Η φετινή γιορτή θα περιλαμβάνει εκτός από την παραδοσιακή Μιλίνα πλήρες γεύμα, μουσική από το συγκρότημα Ακροτικός Ήχος και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Εκπολιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ριζίων. Με δικό της περίπτερο και το βλέμμα στραμμένο στην εξωστρέφεια, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο 17, stand 27, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συστήνεται στους επισκέπτες της ΔΕΘ μέσα από το παραγωγικό και αναπτυξιακό της αποτύπωμα, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την ενέργεια, τις υποδομές, τις επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούν νέες δυνατότητες για την περιοχή. Τα εγγένεια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι.

Συνεχίζονται σήμερα οι παραστάσεις του διαγωνιστικού μέρους στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Έρας Τεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Σήμερα στο επέθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση «Η επίσκεψη των Ρινόκερων, των Μπακαλγιάννη και Γκιζάνη από τους Players of Ethos, το ελληνόφωνο Workshop και End Production Group από το Λονδίνο». Άλλες 6 εκδηλώσεις ενέταξε στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Καλοκαιριού ο Δήμος Σουφλίου, επεκτείνοντάς το χρονικά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 4 παραδοσιακές μουσικές βραδιές στα Λάβαρα σήμερα, στη Λευκύμη στις 7, στο Σουφλί στις 11 και στον Κόρυβο στις 13 Σεπτεμβρίου, αλλά και για 2 θεατρικές παραστάσεις. Η πρώτη από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας, που θα παρουσιάσει στο Τυχερό στις 8 Σεπτεμβρίου του Σημαίθερου στα Τίδενα, και η δεύτερη στις 20 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, όπου θα παρουσιαστεί η παράσταση «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» από το θεατρικό εργαστήρι Μέθεξη. Επόμενη τοπική ενημέρωσή σας στις 12, σύνδεση με Ερτ Καβάλας και Ρένα Πανταζόγλου και Κώστας Λουκούμης.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Και είναι το στούντιο από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας που ξεκινάμε για να μεταδώσουμε την καθημερινή μας 2ωρη εκπομπή με τον τίτλο «Χάρτης επικαιρότητας». Καλή σας μέρα. Είναι ο «Χάρτης επικαιρότητας», η καθημερινή εκπομπή που ακούτε μέσα από τις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στο μικρόφωνο σας έχω έκπληξη.
1: Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου. Για μία ώρα τουλάχιστον ο Κώστας μαζί μας, ευγενική χορηγία. Μετά θα αναχωρήσει και θα σας πούμε κιόλας και γιατί. Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου, το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε στις συχνότητες των τριών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τα FM και διαδικτυακά από την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO της ΕΡΤ, όπου είναι ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι σήμερα Παρασκευή, είχαμε ουσιαστικά σχεδόν κλείνει ως εργάσιμη μέρα μια εβδομάδα με πάρα πολλές επισκέψεις εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Και κορυφώνεται αυτό το κύμα των επισκέψεων στην περιοχή μας με την σημερινή παρουσία υπουργών στην Ανατολική Μακεδονία και την Θεράκη και βέβαια αύριο στην παρουσία όλων στην έκθεση Θεσσαλονίκης και στην
1: ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Διαβάζω μέτρα για όλους, αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, το επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ενώ από σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει κάποιες επισκέψεις, θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Παπα-Νικολάου. Και στη συνέχεια θα επισκεφθεί, από ό,τι βλέπω, το βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο των Αμπελοκήπων, Μενεμένης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Έχει την καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους σε γνωστό ξενοδοχείο. Ενώ το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Death Hill Expo και θα επισκεφτεί τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8.30 θα έχει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης.
0: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τροχέας, τάξης, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδούς, ντρόνους, προληπτική έλεγχη, συνθέτουν το σχεδιασμό της Ελλάδας εν ώψη των εγγενείων. Όμως έχουμε και τις συγκεντρώσεις και το κάλεσμα σε συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και απορίες που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό.
1: Ναι, δεν είναι καλές μέρες για να κατέβεις βόλτα με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Ας που πολλοί δρόμοι θα είναι κλειστοί.
0: Θα είναι κλειστοί. Το ξέρει ο κόσμος, δεν κατεβαίνει και συγχρόνως, επειδή υπάρχουν και αυτά οι αναστολή, όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχει λόγος αποφεύγουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινούνται περιφερειακά.
1: Να πούμε επίσης ότι με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση. Το ΕΡΤ News από σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από που θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αλλά και ενημερωτικές εκπομπές.
0: Έχουμε και σήμερα επισκέψεις στην περιοχή μας, αρκετές επισκέψεις. Θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα δούμε και το τι επισκέψεις είχαμε χθες. Ήσουν χθες στην Θάσο Κώστα.
1: Στην περιοδία του κυρίου Κικίλια, σε Καβάλα και
0: δεν
1: Θάσο.
0: Ήσουν μόνο στη Θάσο, ναι, ήσουν σε Καβάλα και Θάσο. Ήταν εδώ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Γενικότερα είχαμε επισκέψεις, θα τα πούμε αυτά στην διάρκεια της εκπομπής, θα δούμε τι είχαμε και τι είπαμε και τι θα έχουμε και για σήμερα. Και θα δούμε και άλλα θέματα, γιατί μπορεί όλα τα βλέμματα να στρέφονται προς την Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς στρέφουμε τα βλέμματά μας και σε άλλες δράσεις που υπάρχουν εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από τη γιορτή πατάτας που έχουμε στην Λεκάνη την Κυριακή, μέχρι την έναρξη του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομήκους της Δράμας, που είναι επίσης την Κυριακή και για μια εβδομάδα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου που αγαπά τον κινηματογράφο και την ταινία μικρού μήκους στη Δράμα. Αυτά για έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: αυτά που ονειρευόμουνα τις νύχτες. Οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες και σ' όλα που έχω πάντοτε ατυχήσει.
1: Για κάθε πάρκο πράσινα παγκάκια, πρωί μιας Κυριακής με θυμάμαι.

0: εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις, γεμάτα ασθενοφορά και τις

0: Δεν μπορώ, θα το πω. Βλέπω παράλληλα το Earth News, την εκπομπή που βγαίνει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο φόντο και τι ωραία πόλη που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πω.
1: Ναι, έτσι το έχουν οι παραλιακές πόλεις. Όταν βλέπεις πίσω τον ορίζοντα και τη θάλασσα, τις κάνει πιο γοητευτικές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο να πάμε να δούμε μια μέρα σαν σήμερα. Και δεν θα σε πάω μακριά. Θα σε πάω μέχρι την Προσετσάνη. Στο σαν σήμερα.
0: Τι έγινε, για καλό λόγο ελπίζω.
1: 4 Σεπτεμβρίου 1944 και η Ανατολική Μακεδονία βρίσκονταν ακόμη υπό βουλγαρική κατοχή. Στην κεντρική πλατεία της Προσετσάνης δύο άντρες αποφάσισαν να κάνουν κάτι που μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. Κατέβασαν την βουλγαρική σημαία από τον ιστό και στη θέση της ύψωσαν την ελληνική. Ήταν ο δημοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Καζάκνας και ο Αστέριος Αστεριάδης. Και μάλιστα οι δικοί τους, σε αντίθεση που πολλές ενέργειες αντιστασιακές γινόταν κρυφά, οι δικοί τους έγινε μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια των κατοίκων και ενώ οι δυνάμεις κατοχής ακόμη παρέμεναν στην πόλη. Η Προσετσάνη ήδη είχε πληρώσει βαρύ τίμημα στα χρόνια της κατοχής και γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη που είχαν περάσει από το 1941 υπό βουλγαρική διοίκηση στο πλαίσιο της κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα. Στην περιοχή εμφανίστηκε πολιτική εκ βουλγαρισμού και καταστολής του ελληνικού στοιχείου, ενώ η ίδια η Προσετσάνη είχε γνωρίσει αιματηρά αντίπεινα κατά την εξέγερση του Σεπτεμβρίου του 1941. Τρία χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1944, η ήττα του Άξονα διαγραφόταν πλέον καθαρά, όμως η περιοχή δεν είχε ακόμη απελευθερωθεί. Έτσι, ο δάσκαλος, ο οποίος μάλιστα είχε γεννηθεί το 1910 στην Προύσα, είχε φτάσει παιδί στην Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή, είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά του στην Προσετσάνη, είχε εργαζόταν ως δάσκαλος στα χωριά της περιοχής, τα οποία πήγαινε με τα πόδια κάθε μέρα για να διδάξει τα παιδιά. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα. Η ελληνική σημαία, σύμφωνα με μεταγενέστερη αφήγηση, η ελληνική σημαία που υψώθηκε στην πλατεία ήταν εκείνη που ο Καζάνας είχε διασώσει από το σχολείο στο οποίο δίδασκε.

0: και πριν τη βουλγαρική κατοχή. Την είχε κρυμμένη στο σπίτι του για να μην χαθεί ή βεβαιωθεί. Οι δυο τους άρχισαν να κατεβάζουν τη βουλγαρική σημαία. Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν αμέσως τον κίνδυνο. Κατά την ίδια μαρτυρία, η πλατεία άδειασε μέσα σε λίγα λεπτά, με τον κόσμο να παρακολουθεί από τα παράθυρα των σπιτιών και των καταστημάτων. Στη θέση της βουλγαρικής ανέβηκε η ελληνική. Η απάντηση των αρχών ήταν άμεση. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, Βούλγαροι στρατιώτες πήγαν στο σπίτι του Καζάν, το συνέλαβαν. Δεν επιχείρησαν να αρνηθεί την πράξη του. Μεταφέρθηκε στη Σόφια, φυλακίστηκε. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, υπέστηκε βασανιστήρια. Κατάφερε, θεραπεύτευσε. Επέστρεψε μετά από πολυήμερη πορεία στην περιοχή της Δράμας. Έμεινε για χρόνια εκεί. Πήγε στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη, όπου έζησε και έφυγε από τη ζωή το 1972. Ήταν μία από τις αντιστασιακές κινήσεις.
1: Και λες, τι θάρρος και ανιδιοθέλη χρειάζεται για να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Πολύ. Πολύ μεγάλο θάρρος, πολύ μεγάλη ένταση από μέσα σου για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και σε μια περιοχή η οποία ήταν τότε υπό βουλγαρική κατοχή, και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι περιοχές μας υπό τη βουλγαρική κατοχή δεινοπάθησαν σε σχέση με άλλες περιοχές που ήταν υπό τη γερμανική, περιφερειακές που είχαν, ήταν υπό τη γερμανική κατοχή, δεν μιλάμε για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Σαν σήμερα το 1882, ο Τόμας Έντισον θέτησε λειτουργία τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Pearl Street στη Νέα Υόρκη, τον πρώτο εμπορικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ που άνοιξε το δρόμο για τη μαζική ηλεκτροδότηση. Το 1886, ο ηγέτης των Απάτσι, Τζερόνιμο, παραδίδεται στον Αμερικανικό στρατό στην Αριζόνα, ύστερα από χρόνια ένοπλης αντίστασης στο πρόγραμμα επέκτασης των ΗΠΑ σε περιοχές των αυτοχθόνων. Έχουμε 1955 τον πρώτο αγώνα στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, του σημερινού Champions League. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, 3-3 το αποτέλεσμα. Και έχουμε το 1958 σε ισχύ το νόμο 4000 του 58, περί τεντιμποϊσμού, που πρόβλεπε δηλαδή κούρεμα με ψηλή και δημόσια διαπόμπευση νεαρών παραβατών.
1: Ναι, υπάρχει με την ταμπέλα δηλαδή.
0: Με την ταμπέλα, ναι, υπάρχει. Είμεθα Teddy Boys.
1: Και το Teddy Boys γραμμένο στα ελληνικά.
0: Δεν, πετάξαμε γιαούρτι κατά γυναικός, γράφει ένα...
1: Υπάρχει και η ταινία που σου μεταφέρει σε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει και μια φωτογραφία σε εφημερίδα που γράφει και όλα σε τίτλο «Καμαρώστε αυτά τα παλιόπαιδα, μιμητάς των διεφθαρμένων Άγγλων Teddy Boys». Ήταν μια έτσι... περίοδος στην οποία, όπως είπες, και η ελληνική ταινία σχετική μας παραπέμπει σε εκείνες τις εποχές και πώς αντιμετωπιζόταν οι νέοι εκείνες τις εποχές. Είχαμε να πάμε και στο 1998, όταν η Larry Page και Sergey Brin ιδρύουν επίσημα την Google, η εταιρεία που ξεκίνησε ως ερευνητικό εγχείρημα στο Stanford, εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως. Αυτά έχω να πω σαν σήμερα, για να πάμε έτσι λίγο στο παρελθόν. Και επειδή θα είσαι μαζί μας μέχρι τις 11 και σε περίμενα από χθες, ας σου πω και κάτι που έγινε στο θέατρο προχθές το βράδυ και το κρατούσα, δεν το είπα χθες στους ακροατές. Θέλω να δω και τη δική σου την αντίδραση.
1: Ήταν οι Βάκχες, νομίζω.
0: Ήταν λοιπόν οι Βάκχες.
1: Ναι, είχε κόσμο.
0: Είχε αρκετό κόσμο. Όχι, δεν έβρεξε. Άργησε ο κόσμος, άργησαν να ανοίξουν οι πόρτες, οπότε έγινε μια μεγάλη ουρά. Φανταστήκαμε ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν γέμισε βεβαίως το κύλο του θέατρου. Ήταν αρκετά αλμυρό και το εισιτήριο, από ό,τι μου είπαν, ήταν στα 30 ευρώ. Αλλά ήταν και μια παράσταση, η οποία ήταν συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, με μεικτό θίασο Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, γνωστών Ελλήνων και γνωστών Βουλγάρων, παγκοσμίως κάποιοι από αυτούς. Η συγκεκριμένη παράσταση δόθηκε στα αγγλικά και η μετάφραση, υπήρχε μια μεγάλη οθόνη όπου υπήρχε η μετάφραση, ήταν και στα αγγλικά έγραφε και η μετάφραση στα ελληνικά. Ήταν μια παράσταση πέραν από αυτό που περιμένει ο καθένας να δει για τις
1: Κάτι
0: Βάκχες.
1: Διαφορετικό δηλαδή.
0: Ναι, αυτό το διαφορετικό και το πειραματικό και το εξελίξιμο σε σχέση με το πώς διδάσκεται το αρχαίο δράμα. Έχουμε δει παραστάσεις Βακχών, οι οποίες μας έχουν συγκλονίσει από το βάθος και από το μοίρασμα αυτού του συναισθήματος. Εδώ ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί ήταν η πολύ ωραία μουσική επένδυση, η μουσική των Tiger Lilies. Το γνωστό βρετανικό συγκρότημα Tiger Lilies, τους ξέρεις με τις μάσκες που είναι, ήταν επί σκηνής, επάνω ψηλά και συμμετείχαν στην παράσταση με τη μουσική και τα τραγούδια και την αφήγηση την μουσική. Ήταν οι Βάκχες με ένας εκπληκτικός, μία χορός γυναικών, οι οποίες είχαν εξαιρετικές φωνές, εξαιρετική κίνηση, mm-hmm. και το πιο σημαντικό και για τον Διόνυσο και για τον Πενθέ, τον βασιλιά Πενθέ, ήταν ότι όλοι αυτοί κινούνταν στο, και ανάμεσα στους θεατές, ανεβοκατέβαιναν.
1: Ήταν διαδραστικό δηλαδή.
0: Ναι, ανεβοκατέβαιναν στα σκαλάκια, κυκλοφορούσαν πέρα δόθε και έδιναν έτσι μία διαδραστική κίνηση. Ήταν ένα θέμα το οποίο αξίζει τον κόπο και νομίζω δεν ξεχνιέται αυτή η παράσταση. Απόψε θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. και στη συνέχεια συνεχίζει την περιοδία στην Βουλγαρία.
1: Και σένα τι γεύση σου άφησε όλο αυτό?
0: Εμένα μου άρεσε αυτό, ναι, που είδα. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο δεμένο, θα έλεγα εγώ, αλλά ποια είμαι εγώ που το λέω αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα διαφορετικό θέμα και μια διαφορετική οπτική των Βακχών, γιατί τουλάχιστον εγώ, ναι, σαν άνθρωπος μου αρέσει αυτό το πείραμα στο αρχαίο δράμα. Μου αρέσει το πείραμα, άλλοι δεν τους αρέσουν, άλλοι θέλουν να διδάσκεται όπως παραδοσιακά έχουμε μάθει να διδάσκεται, που δεν γνωρίζουν, δεν είναι βέβαια και αυτή η κανονική μορφή του παίξηματος του αρχαίου δράματος όπως γινόταν τότε.
1: Ναι. Τώρα, είπες ότι ήταν η παράσταση στα αγγλικά. Μπορεί και του χρόνου να ανέβει κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο. Η μετάφραση ήταν σε υπότιτλους, φαντάζομαι σε οθόνες δεξιά και αριστερά.
0: Όχι, ήταν σε μια μεγάλη οθόνη πάνω από την ορχήστρα. Μεγάλη.
1: Ναι, θέλω να πω, κάποιος που καθόταν ψηλά πάνω, θα έβλεπε.
0: Όλοι βλέπανε. Και εγώ όταν μπήκα, λέω να πάω να καθίσω στην άκρη για να μπορώ να βλέπω απέναντι. Mm-hmm. Αλλά τελικά η οθόνη ήταν ψηλά, μεγάλη, ευκρινώς τα πάντα. Μπορούσε ο καθένας να τα δει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν πηγαίνεις εσύ λοιπόν σε ένα θέατρο, και ειδικά αρχαίο θέατρο, δεν λένε κλείστε τα κινητά σας, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά την ώρα της.
1: Ναι, κάποιοι όμως έτσι τραβάνε ένα story για τα social media.
0: Κάποιοι τραβάνε ένα story για τα social media και κάποιοι το παρακάνουν.
1: Ναι, φαγητά, ποτά, τσιγάρα επίσης απαγορεύονται.
0: Είχαμε μία περίπτωση κάποιου που το παρατράβηξε.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, δεν αντιληφθήκαμε εμείς και πολλά πράγματα, αλλά αυτοί που ήταν γύρω αντιλήφθηκαν και μας τα είπαν μετά οι εθελοντές που χρειάστηκε να διαχειριστούν την κατάσταση. Ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Χατζηγιοβανάκη. Λοιπόν, εκεί μπροστά λοιπόν, κάποια στιγμή ακούμε μία τσιρίδα, μία φωνή που δεν διευκρινίσαμε τι γινόταν. Ήταν σε ένα κομμάτι έτσι λίγο χαμηλό της παράστασης. Κινήθηκαν λίγο, κινητοποιήθηκαν οι εθελοντές, προσέγγισαν εκεί όπου έγινε ένα επεισόδιο, mm-hmm. που δεν καταλάβαμε εμείς τι επεισόδιο ήταν. Ξέραν όμως οι αυτοί που ήταν κοντά τι επεισόδιο και μάλιστα είδαμε ότι προσέγγισε και ο Διόνυσος, ο οποίος βρισκόταν κάπου εκεί στα σκαλιά και πήγε από πάνω από εκεί που γινόταν το επεισόδιο και ησύχασαν τα πράγματα και δέχτηκε και το χειροκρότημα.
1: Μήπως ήταν μέρος του κόνσεπτ?
0: Θα μπορούσε ή να υπήρξε και μία ένταση λόγω Βακχών. Όχι, και λόγω Βακχών. Όταν, μάλιστα, οι Βάκχες εκείνη την ώρα βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και πήγαιναν και κοντά, πρόσωπο-πρόσωπο με τους θεατές, mm-hmm. με κάποιους από τους θεατές. Λοιπόν, τι έγινε όπως μας τα εξιστόρισε μετά ο φίλος μας? Υπήρξε μία κυρία η οποία βιντεοσκοπούσε κατά τη διάρκεια της παράστασης, mm-hmm. και όχι πήρε ένα βιντεάκι για
1: το κινητό.
0: Με το κινητό.
1: Ναι.
0: Μου είπαν ότι έγιναν κάποιες παρατηρήσεις και από τους διπλανούς αλλά και από τους εθελοντές, mm-hmm. να μην γίνεται αυτό, γιατί είναι και πνευματικά δικαιώματα αυτά, τα οποία μπορεί να βρεθείς ανά πάσα στιγμή, mm-hmm. με μπελάδες.
1: Ναι, όπως και μέσα ενημέρωση δεν μπορούν να το κάνουν αυτό ή το κάνουν κατόπιν άδειας και για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, τα μέσα ενημέρωσης μπαίνουν σε μπελάδες. Ο πολίτης δεν μπαίνει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, μία κυρία εξακολουθούσε να τραβάει βιντεάκι και κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος που μπήκε μπροστά της μία Βακχία, τέλος πάνω από τις Βάκχες, ναι, σε αυτό το τέτοιο, σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί πάλι.
1: Ναι.
0: Οπότε μία κυρία που βρισκόταν δίπλα. Απτόητη. Ναι. Της άρπαξε το τηλέφωνο και η κυρία γύρισε και τη χτύπησε.
1: Α, είχαμε τέτοιο σκηνικό.
0: Και η κόρη αυτή της κυρίας που άρπαξε το τηλέφωνο και έφαγε την σφαλιάρα φώναξε help. Γιατί δεν ήταν Έλληνες. Φώναξε help.
1: Ναι, και τώρα και έχω απορροφηθεί από την
0: ιστορία. Και εκεί ξεκίνησε η ιστορία που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι τι συμβαίνει. Σταμάτησε η παράσταση, δεν σταμάτησε η παράσταση, απλά λίγο έγιναν πιο ήπια τα πράγματα. Ο Διόνυσος πήγε πάνω από τις κυρίες.
1: Τι σουρεάλ κατάσταση έζησες.
0: Ναι, εμείς όλο το θέατρο.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα να θυμάσαι την παράσταση, να ξεχάσεις την παράσταση.
1: Και τελικά τις χώρισαν ή ήταν...
0: τελικά,
1: ναι,
0: τελικά τελείωσε η παράσταση κανονικά μετά από λίγο, αλλά πάλι έγινε μία...
1: Δεν ηρέμησαν, ξαναπιαστήκαν.
0: Υπήρξε μία ένταση, από ό,τι μαθαίνω ζητήθηκε από τη μία κυρία να κληθεί αστυνομία. Βεβαίως οι εθελοντές είπαν αυτή τη στιγμή όχι μέσα στο θέατρο, ας πούμε, θα τα βρούμε, θα προσπάθησαν να τα βρούνε, όπου εκεί η κυρία που δημιούργησε τα επεισόδια εξαφανίστηκε.
1: Κοίτα, πήγες για τραγωδία και βγήκε western δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσε να ήταν και έτσι. Αυτό βιώσαμε στο αρχαίο.
1: Ωραία, θα έχεις να το θυμάσαι.
0: Φυσικά, όλος ο κόσμος θα έχει να το θυμάται. Αλλά...
1: φαντάζομαι στο θεία σου και την πλειοψήφια δεν θα άρεσε αυτή η εικόνα βέβαια.
0: Δεν αρέσει σε κανέναν η εικόνα του να είσαι
1: και
0: σε ένα
1: να βλέπεις δηλαδή δύο ανθρώπους να...
0: Δεν είναι το να βλέπεις δύο ανθρώπους να αρπάζεται. Να βλέπεις έναν
1: και να σέβεσαι
0: άνθρωπο,
1: φυσικά τους κανόνες του αρχαίου θεάτρου.
0: Τους κανόνες με τους οποίους μπαίνεις για να δεις μια παράσταση. Κακά τα ψέματα, δεν μπαίνουμε σε καλούπια, είμαστε λίγο αντιδραστικοί, αλλά πάμε να σεβαστούμε ένα χώρο, τον κόπο κάποιων ανθρώπων, τη δουλειά κάποιων ανθρώπων και προσπαθούμε να είμαστε σε αυτό συνεπείς.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο πολύ τραβάνε τις μερικά βιντεάκια για τα social media, για ενθύμιο.
0: Το καταλαβαίνω κάποιο περιστασιακό.
1: Υπάρχει μια ελαστικότητα, ναι, σε αυτό. Δηλαδή,
0: και τραβηχτήκαν και φωτογραφίες και βιντεάκια στο τέλος.
1: Τίποτα, ναι.
0: Στο τέλος, όταν τελείωσε η παράσταση και χειροκροτούσαν τους ηθοποιούς και οι ηθοποιοί υποκλίνονταν μαζί με τους Tiger Lilies, βγάλαν και βιντεάκια και φωτογραφίες ο κόσμος. Αυτό την ώρα της παράστασης και την ώρα που έχεις μπροστά σου την ηθοποιό, τη βάζει τη μούρη, ας πούμε, μπροστά ένα κινητό. Δείχνει, δεν ξέρω γιατί έχεις πάει στην παράσταση, αλλά σίγουρα δεν έχεις πάει σε καμιά.
1: Ασέβεια μπορεί να δείχνει.
0: Δείχνει ότι δεν γνωρίζεις για την κουλτούρα του θεάτρου και κατά πάσα πιθανότητα έχεις πάει για άλλο λόγο εκεί και όχι για να δεις. Με το σεβασμό και που οφείλεις να δεις στην δουλειά των ανθρώπων, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, δεν έχεις πάει και αυτή την παράσταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το και κρατούσα ήταν... για να σου το πω, γιατί θα ήθελα να δω και τη δική σου την αντίδραση.
1: Ναι, όχι, ήταν όλο το σκηνικό εντυπωσιακό έτσι πως το μεταφέρεις. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους καταστάσεις στο αρχαίο θέατρο.
0: Όπως λέγανε και τα παιδιά οι εθελοντές, αυτό δεν το είχαμε ζήσει.
1: Ναι, και ειδικά ο Νίκος που είναι χρόνια εθελοντής.
0: Και οι άλλοι που είναι χρόνια εθελοντές είπαν έχουμε ζήσει διάφορα πράγματα εδώ ως εθελοντές, διάφορες καταστάσεις που διαχειριστήκαμε. Αυτή πρώτη φορά τη ζήσαμε. Κάποτε.
1: Θα το διηγούμαστε.
0: Κάποιοι θα το διηγούνται, ναι, αλλά συγχρόνως νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να αυστηροποιείται. Να, αυτό. Δηλαδή, μας λένε μην το κάνετε.
1: Τι θα κάνεις, δηλαδή, σωματικό έλεγχο?
0: Όχι, δεν κάνεις σωματικό έλεγχο, αλλά την ώρα που ο άλλος σηκώνεται, πηγαίνεις εκεί πέρα και του λες παρακαλώ, περάστε έξω.
1: Ναι, με αυτή την έννοια, ναι. Γιατί παρατήρησε εφόσον μου είπες ότι έγινε.
0: Αλλά όπως καταλαβαίνει η συγκεκριμένη κυρία, πιο μάλλον θα έδερνε και τους εθελοντές παρά θα έβγαινε έξω. Ήταν αποφασισμένη, μάλλον.

0: Εντάξει, είχαμε ανταπόκριση ακόμα καλύτερη.
1: Εντάξει.
0: Για το θέμα και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια και στους ανθρώπους του ΙΠΕΘΕ και στα παιδιά που ήταν εκεί, θελοντές και οι υπόλοιποι, για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, για το θέμα που δημιουργήθηκε στο αρχαίο θέατρο των Φιλίπ. Πέψαν ψηλές μεταξύ των κυριών.
1: Εντάξει.
0: Αλλά βιντεοσκόπηση, από ό,τι κατάλαβα, η κυρία βιντεοσκοπούσε πάρα πολύ συνέχεια από την αρχή όλη την παράσταση. Είναι και θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, να ξέρετε, θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Ενδεχομένως τώρα κινήθηκαν οι άνθρωποι από το ΔΠΘ πιο διακριτικά απέναντι στο επεισόδιο αυτό, αλλά θα μπλεχτείτε, μην το κάνετε, θα βρεθείτε πολύ μπλεγμένοι και θα πληρώσετε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα δικά μας, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις επισκέψεις των υπουργών. Γιατί μια εβδομάδα τώρα μιλάμε για τους υπουργούς οι οποίοι έχουν έρθει, καταγράφουμε τους υπουργούς, ακούμε τι λένε οι υπουργοί, τα κρατάμε κιόλας και σε ένα αρχείο για να δούμε πόσα από αυτά που λέγονται θα εξελιχθούν κιόλας. Ναι, ναι, γιατί πλέον ουδέν κρυφών, δεν είναι πλέον οι εφημερίδες, τα είπαμε, άντε αν κάποιος δει την εφημερίδα, ναι. Πλέον καταγράφονται όλα αυτά και μια χρυσή ευκαιρία για τους φορείς εδώ τους τοπικούς να βρεθούν με υπουργούς μαζεμένους στη δική τους περιοχή, mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουν στα υπουργεία, τους βρίσκουν τώρα όλους στην περιοχή τους και μπορούν να τους θέσουν ζητήματα τα οποία πολλά από αυτά λιπνάζουν κιόλας στις περιοχές μας.
1: Ναι.
0: Να πω ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Κατσαφάδο στην Καβάλα. Έχουμε τον κύριο Κατσαφάδο και τον Γιάννη Βρούτση στην Δράμα και έχουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Εύρο. Ο κύριος Κατσαφάδος θα πάει και στην Ξάνθη.
1: Και στη Δράμα, νομίζω.
0: Στη Δράμα, ναι, και στη Δράμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με τον κύριο Βρούτση.
0: Αυτή είναι, αυτές είναι οι επισκέψεις. Νομίζω αυτή του κύριου, κύριου Χρυσοχοίδη στον Εύρο είναι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο υπουργού.
1: Ναι.
0: Η πιο σημαντική στην περιφέρεια Ανατολικής mm-hmm. Μακεδονίας Θράκης, αλλά όλες έχουν τη σημασία τους. Τώρα, είχαμε χθες, όπως είπαμε, αρκετές επισκέψεις εδώ. Μια και θα σε στερηθούμε για το δεύτερο μέρος, θα θέλαμε να μας πεις για την επίσκεψη του κύριου Βασίλη Κικίλια.
1: Ναι, ο κύριος Κικίλιας βρέθηκε χθες σε Καβάλα και Θάσο, όπως είπαμε, εστιάζοντας στην ενίσχυση των υποδομών, στην ασφάλεια. Επισκέφθηκε τις λιμενικές αρχές σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, κατέγραψε τις επιχειρησιακές ανάγκες, επιθεώρησε το πλωτό σκάφος του λιμενικού στη Θάσο που είναι εξοπλισμένο για θαλάσσιες διακομιδές ασθενών, ενώ από τη Θάσο, μεταξύ άλλων, ο κύριος Κικίλιας εξήγηλε ένα κονδύλι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα μεταφορές 21-27 για την αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Θάσου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η Θάσο είναι πολύ σημαντική για εμάς και για το τουριστικό της προϊόν και για την ακτοπλοεία της και άρα το Υπουργείο Ναυτιλίας εμπλέκεται άμεσα και για του λιμενικού ελληνική ακτοφυλακή και για όλα αυτά τα οποία συνεισφέρει στην Βόρεια Ελλάδα, συνεισφέρει στην Μακεδονία, συνεισφέρει πάνω απ' όλα εδώ στις οικογένειες, στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες, στους φορείς της περιοχής και όχι μόνο. Υπέστη ζημιές στο λιμάνι. Εμείς προχωρούμε άμεσα στην ένταξή του στο πρόγραμμα μεταφορές 21-27, όπου και θα το χρηματοδοτήσουμε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί έχει ενταχθεί, θα περάσει και από τις στρατηγικές επενδύσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να τρέξει η διαγωνιστική διαδικασία για το ΤΑΙΠΕΔ πολύ πιο γρήγορα, κύριε Δήμαρχε, και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι με τον κύριο Δήμαρχο, με τον κύριο Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και με τους δημοτικούς άρχοντες έχω μια πολύ καλή συνεργασία που έχετε από το παρελθόν και από το τουρισμό και από την πολιτική προστασία. Και τώρα το αγαπάω το νησί, το σέβομαι το νησί. Βλέπετε πώς συνεχίζει να αναπτύσσεται και τι δυναμική έχει. Αυτό σημαίνει ότι και εδώ και στην άλλη πλευρά που είναι η Κεραμωτή πρέπει να συνεχίσουμε να σπρώχνουμε μπροστά. Το θέμα των υποδομών. Θέμα των υποδομών έχουν ειδικές αδειοδοτήσεις, έχουν περιβαλλοντικές εγκρίσεις, έχουν σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει κανείς να υπερκεράσει. Όμως, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και να βρούμε λύσεις. Και αυτό κάνουμε. Για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
3: Κύριε Δήμαρχε.
4: Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την επίσκεψή του στο νησί μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Άλλωστε, σε κάθε κυβερνητική θέση που αναλαμβάνεται μία επίσκεψη στη Θάσο είναι πλέον παράδοση και όπως και από τις προηγούμενες θέσεις σας, ό,τι είχατε υποσχεθεί και ό,τι είχαμε ζητήσει έγινε αμέσως για να το πούμε απλά. Έτσι και τώρα είμαστε βέβαιοι ότι γρήγορα θα τρέξει το έργο της αποκατάστασης στο λιμάνι. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Θάσος πλέον είναι αποδεδειγμένη ναυαρχίδα του τουρισμού της Βορείου Ελλάδος. Χρειάζεται το λιμάνι αυτό, οι ζημιές του λιμάνι αυτό να αποκατασταθούν γρήγορα. Πάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο επιβάτες. Οπότε και με τη δική σας για ακόμη μία φορά συμπαράσταση και δράση, ευελπιστούμε πολύ γρήγορα να αποκατασταθούν και να μπορέσει το λιμάνι να λειτουργήσει όπως πραγματικά αξίζει στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά που ήρθατε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κικίλιας και ακούσατε και τον Δήμαρχο Θάσου, τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη. Ο κύριος Κικίλιας βεβαίως επέστρεψε στο υπηρετικό τμήμα του νομού. Ξεκίνησε από την Κεραμωτή, πήγε στη Θάσο, επέστρεψε στην Καβάλα, όπου εκεί είχε συσκέψει με βουλευτές, τοπικούς φορείς. Χαρακτήρισε την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναπτυξιακό σταυροδρόμι, δεσμευόμενος για την επίλυση γραφειοκρατικών εμποδίων στα λιμάνια της περιοχής. Το κονδύλι των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ ακούσαμε από το πρόγραμμα μεταφορές για την αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Θάσου, πάρα πολύ σημαντικά. Και ολοκλήρωσε την περιοδία του με μια συνάντηση που είχε με τον Μητρόπολιτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, τον κύριο Στέφανο. Νωρίτερα είχε, όπως είπαμε, πάρει μέρος σε σύσκεψη στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με παρόντες εκεί τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη. Να ακούσουμε και εδώ τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κικίλιας.
5: Εδώ στην Καβάλα ολοκληρώνουμε την περιοδία που κάναμε στην Κεραμωτή, στη Θάσο και μετά στην πόλη της Καβάλας, σε όλες τις λιμενικές αρχές, σε όλες τις δημοτικές αρχές και φυσικά υπό τη σκέπη της περιφέρειας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, που είναι καλός φίλος και συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια, σε όποιο υπουργείο υπηρέτησε, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο Καβάλας, όπως και τους άλλους αυτοδιοικητικούς. Και πάνω απ' όλα τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο για την στήριξη αυτής της προσπάθειας που κάνουμε από κοινού να βοηθάμε και να στηρίζουμε τον τόπο μας από κάθε μετερής. Εδώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πύλη εισόδου. Δεν είναι η εσχατιά της Ελλάδας. Είναι πολιτιστικό σταυροδρόμι. Έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει πολιτισμό, έχει τουρισμό, έχει αλληλεία, έχει φυσικά ενέργεια, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και εμείς εδώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας είμαστε συμπαίκτες στην προσπάθεια για να στηρίξουμε, για να βοηθήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή της. Άρα συζητήθηκαν θέματα λιμενικών υποδομών και εδώ για την Καβάλα και για την Κεραμωτή και για τη Θάσου. Θα στηρίξουμε και τις τρεις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Εξωτικής Πολιτικής, παρεμβαίνοντας μάλιστα και στα συναρμόδια Υπουργεία όπου αυτό χρειάζεται. Όπως παράδειγμα το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με το οποίο θα συνεργαστούμε προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Μιλήσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμενικό για την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση, τον επαγγελματισμό και τον πατριωτισμό. Η ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Διακινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τελικά στη Θάσο πάνω από 2 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Η Θάσο συνδέεται με την Κεραμωτή, η Κεραμωτή συνδέεται με την Καβάλα. Όλη η περιοχή μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμα παραπάνω. Αυτό θα το κάνουμε προσεκτικά, οργανωμένα και δομημένα, σεβόμενοι πρώτα απ' όλα τους κατοίκους της περιοχής, τους νησιώτες, τους ταξιδιώτες και μετά τους τουρίστες. Η μέρημνά μας, θέλω να το εξηγήσω για μία ακόμη φορά, που είναι και το δόγμα μας, αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των ανθρώπων αυτών που παλεύουν και αγωνίζονται, είτε είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε είναι αυταπασχολούμενοι, είτε είναι εμπορικός κόσμος, είτε είναι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, είτε είναι οι άνθρωποι της θάλασσας, έτσι ώστε αυτό να φέρει πίσω ενισχυμένα εισοδήματα και ανάπτυξη και όραμα και ελπίδα για τον τόπο, ειδικά για τα παιδιά μας και τις νέες γενιές και τους ανθρώπους αυτούς που θέλουμε να μείνουν στον τόπο τους. Και όχι να φύγουν από εδώ και να ψάχνουν κάπου αλλού τις συνθήκες αυτές μιας καλύτερης ζωής. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως δεν είναι καθόλου εύκολες. Δυσκολεύουν τα πράγματα με πληγές πλέον στην ευρύτερη περιοχή. Πόλεμο στην κατά της Ευρώπης, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύραξη και πόλεμο στα στενά του Ορμούζ. Αυτό ανεβάζει τον πύχη, γιατί βάζει προκλήσεις πολύ μεγάλες ότι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος των προϊόντων. Και εμάς η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να στηριχτούν οι συμπατριώτες μας και η ελληνική κυβέρνηση αυτό θέτει ως στόχο και ως σκοπό. Ποιος θα είναι ο τρόπος που σε μία ακόμη κρίση θα σταθεί δίπλα στους πολλούς, σε αυτούς που πιθανώς να μην έχουν αρκετά ή να μην μπορούν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους για την από κοινού προσπάθεια που κάνουμε και να πω ότι είτε στο επίπεδο της στρατιωτικής ηγεσίας του λιμενικού σώματος της Ελληνικής Εκτροφυλακής, είναι εδώ πέρα ο Ναύαρχος, ο Αρχηγός, ο κ. Κοντορουχάς. Είτε στο επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, είναι εδώ ο Γενικός.

όλο και περισσότερο εξελίσσουμε στην περιοχή. Θέλω να σας πω ότι πάντα έχω ένα προσωπικό τόνο στα πράγματα, ο οποίος προσωπικός τόνος είναι προϊόν

0: πράγματα, ορισμένα ζητήματα αποτελούν κεφάλαιο. Κεφάλαιο εθνικό, όπως είναι η ασφάλεια και η κυριότητα της χώρας. Κεφάλαιο κοινωνικό, όπως είναι η ανάπτυξη και η διαρκής εξέλιξη στο Βόρειο Εύρο. Είναι ζήτημα οικονομικό, με την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο οφείλει να απασχολεί τον καθένα. Το βήμα μου λοιπόν είναι ότι το 2020, το Φεβρουάριο του 2020, τέλος Φεβρουαρίου, μαζί με κάποιους εξημών εδώ, αντικρίσαμε ένα φαινόμενο το οποίο μας δίδαξε πολλά. Μέχρι τότε είχαμε μια αίσθηση ότι είναι τα ζητήματα της ασφάλειας είναι πρωτίστως στρατιωτικού χαρακτήρα, κύριε Ταξίαρχε. Όμως, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε μια νέα απειλή, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Και μάλιστα έλεγα στον εαυτό μου και στον τότε αστυνομικό διευθυντή, τον σημερινό επίτιμο αρχηγό της αστυνομίας, τον Πασχάλη Στριτούδη, του έλεγα ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτό? Κι όμως ήταν μια πραγματικότητα. Και μαζί με τους συνεργάτες του, τον σημερινό διευθυντή Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Αξί και τον Θανάση Μανταλή, ο οποίος είναι εδώ στην Οριστιάδα διευθυντής, προσπαθούσαμε να συνέλθουμε εκεί μπροστά για να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις πολύ κρίσιμες που θα καθόριζαν το μέλλον της ασφαλείας μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα, γιατί έκανε μια εκτενή ομιλία ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Δήμο Τείχο. Ένα απόσπασμα της ομιλίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε η ομιλία αυτή, γιατί συνεχίζεται η επίσκεψη του κ. Χρυσοχοίδη στον Εύρο, στο Ισάκιο, στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και στη συνέχεια στο Σουφλί. Χθες στο Δημότυχο βρέθηκε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών στο πλαίσιο του οικιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δένδιας χθες από το Δημότυχο.
2: Διαπίστωσα σήμερα εδώ στο Δημότυχο την πρόοδο στην κατασκευή των νέων στρατιωτικών οικημάτων. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημότυπο, 12 ακόμη στην Οριστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στη στρατιωτική οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα. Ένα τμήμα του νέου οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη παλιών κατοικιών. Δηλαδή, συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Ήδη εδώ, στον Εύρο, και ειδικά εδώ στο Δημότυπο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η στρατιωτική οικογένεια. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην πρώτη του φάση, στην πρώτη φάση εκτέλεσης, τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές. Και εντάσσεται στην συνολική μέρημνα για την στρατιωτική οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής.

0: έτσι ώστε η πολιτεία, η ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που το αξίζει.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δένδιας από το Δημότυχο χθες. Στη συνέχεια πήγε και στην Ξάνθη, όπου μίλησε για την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων με την αξιοποίηση προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος. Όταν τελείωσε την επίσκεψή του στο 316 συνεργείο περιοχής τεχνικούς τους τοξότες της Ξάνθης. Έτσι ολοκληρώνουμε τις επισκέψεις που είχαμε στον Εύρο χθες και σήμερα φυσικά την επίσκεψη του σχετικά με την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Έχουμε και άλλους υπουργούς εδώ, είχαμε και άλλους υπουργούς εδώ στην περιοχή μας για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι.

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Λοιπόν, χθες συνέχισε την περιοδία του στην περιοχή μας ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Δράμας. Είχε και μια συνομιλία με τους εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων, για τους οποίους στη συνέχεια είπε, ακούσαμε πριν λίγο τον διάλογο, μου λένε ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Όταν τους πείωσε λίγο, είπαν ότι ναι, υπάρχει, πρέπει να είσαι τυφλός και να μην βλέπεις την πρόοδο του νοσοκομείου Δράμας. Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο μας και συνεχίζουμε. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, στη Δράμα.
2: Το νοσοκομείο της Δράμας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, έχει αρκετούς περισσότερους γιατρούς σε όλα τα τμήματα και προκυρήσουμε και άλλες θέσεις. Ανοίξαμε από το Μάρτιο το παθόλογο ανατομικό εργαστήριο που για πρώτη φορά λειτουργεί στο νοσοκομείο Δράμας και κάνουμε βιοψίες πια στη Δράμα, να πηγαίνει ο κόσμος και να αναγκάζεται να ταξιδεύει να κάνει μια βιοψία. Πάρα πολύ σημαντικό. Το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με τα χρήματα που περισσέψαν τα προηγούμενα έργα, ενώ δεν ήταν ενταγμένο και γι' αυτό έχει πάει λίγο πιο κάτω σε χρόνο παράδοση το έργο αυτό. Θα έχει παραδοθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και θα έρθω να κάνω τα εγγένεια, όπου φτιάχνουμε το καινούριο φαρμακείο, το καινούριο φυσικοθεραπευτήριο. Ο χώρος πίσω ήταν ένα αχούρι, γίνεται καινούριος, και την καινούργια πνευμονολογική κλινική. Έχουμε 12 πλέον ειδικευμένους γιατρούς, με συγκλονιστικό αριθμό, δείχνει την πρόοδο του νοσοκομείου. Ακούσαμε προηγουμένως το διάλογο που είχαμε το σωματείο ότι το νοσοκομείο δεν έχει πρόοδο. Αλλά όταν του πίεσα λίγο, τελικά είπαν ναι, έχει πρόοδο. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπει την πρόοδο του νοσοκομείου Δράμας. Είμαστε πολύ περήφανοι, ευχαριστώ τη διοίκηση. Συνεχίζουμε σε μια προσπάθεια για να έχει ο λαός της Δράμας το νοσοκομείο που του αξίζει και που οφείλουμε να το προσφέρουμε. Και γι' αυτό εργαζόμαστε και προχωράμε πολύ καλά.
1: Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, μετά κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο της Δράμας. Η κ. Ζαχαράκη ήταν Υπουργός Παιδείας, ήταν στη Δράμα χθες. Είχε ένα πυκνό πρόγραμμα επίσης εγγενείων σχολικών μονάδων σε Καλαμπάκι και στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της Πετρούσας. Έκανε επισκέψεις σε εκπαιδευτικές δομές που έγιναν παρεμβάσεις μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είδε τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και διεύθυνσης, και τη συνάντησε και τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας. Επισκέφθηκε και το νέο Δημοτικό Σχολείο κάτω Νευροκοπείου. Η κυρία Ζαχαράκη έκανε τα εγγένεια, όπως είπαμε, στο Γιαννίκιο Καλλιτεχνικό Σχολείο της Πετρούσας, αλλά και στο Καλαμπάκι, στο Γυμνάσιο Λύκειο του Καλαμπακίου, από το οποίο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε μιλώντας στους παραβρισκομένους.
3: Δεν έχω έρθει τυπικά και όσοι με ξέρετε, και ως Υφυπουργός Παιδείας, Υφυπουργός Τουρισμού, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είχα την τύχη να επανέλθω στον ομό πολλές φορές με πάρα πολλά εγχειρήματα που βάλαμε ως πρόταγμα, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στον ομό της Δράμας και είμαστε εδώ σήμερα όχι απλά για να κόψουμε μια κορδέλα. Θα δείτε στη διαχρονικότητα πολλούς υπουργούς να κόβουν κορδέλες και μετά να επανέρχονται με χαρά ή να μην επανέρχονται να βλέπουν ακριβώς τι έχει γίνει σε αυτό το χώρο. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρη, γιατί έχω κοντά μου μια πολύ δυνατή δημοτική αρχή. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο. Συνεργαζόμαστε πολλές φορές και μέσα από μια διαπάλη έτσι, και μια μαχητικότητα. Έχω πραγματικά δίπλα μου τον βουλευτή μας, ο οποίος συνεχώς διεκδικεί για τον ομό, και βέβαια τα στελέχη της εκπαίδευσης που είναι εδώ σήμερα, περιφερειακή διευθύντρια, διευθυντές, όλα τα στελέχη τα οποία θα είναι στην πρωτοκαθεδρία για τη σημαντική λήψη αποφάσεων καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της χρονιάς αλλά και τα επόμενα έτη, και κυρίως τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας. Είναι ένα νέο σχολείο λοιπόν, που η κληρονομιά έρχεται και συναντά και τη σύγχρονη γνώση και το μέλλον των παιδιών. Καθώς συγχρόνως κάνουμε μια μεγάλη μελέτη σε όλη την Ελλάδα, είμαι απόλυτα σίγουρη, Δημαρχή, ότι εδώ θα δούμε τις απαντήσεις των υπολείπων παιδιών της Ελλάδος να γίνονται πράξη. Ανοιχτός χώρος, πολύ φωτεινός, ευχάριστος, πραγματικά ένα περιβάλλον που μπορεί, όπως είπαμε, η μάθηση να συναντηθεί με όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει και με το συνέστημα, που έχει να κάνει και με το πώς εγώ γυτνιάζομαι το συμμαθητή, τη συμμαθητριά μου, απολαμβάνω τον εξωτερικό χώρο και βέβαια όλες τις άλλες τις πρόνοιες εσωτερικές. Εδώ επίσης έχουμε να μιλήσουμε και για επιτυχίες, καθώς το Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου έχει ήδη ξεχωρίσει και για τις περιβαλλοντικές δράσεις. Ξέρετε καλά ότι έχει πάρει την πρώτη θέση σε αυτό το διαγωνισμό ανακύκλωσης του Δήμου, και φαίνεται ότι η εκπαίδευση τι γίνεται, μετατρέπεται σε μια στάση ζωής. Γίνεται μια καθημερινότητα και η ενεργό συμμετοχή των παιδιών ακόμη πιο σημαντική πράξη. ένα πολύ σημαντικό, αλλά και επίμονο αίτημα της περιοχής. Και τα χρήματα, 4,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Και εδώ οφείλω πολύ ειλικρινή ευχαριστώ και στους Υπουργούς Εσωτερικών και τους προκατόχους του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται από έναν. Αυτά θέλουν ομάδες. Η τοπική αυτοδιοίκηση που βοηθάει, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βγάζει το κτηριολογικό, το Υπουργείο Εσωτερικών που εγκρίνει τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Και αυτά παίρνουν χρόνια. Εδώ λοιπόν, και επειδή ούτως ή άλλως θέλω να επισπεύσω για να ακούσουμε και τις πολύ σημαντικές άλλες ομιλίες, γίνεται πράξη αυτό που θέλουμε να είναι ένα όραμα, να μην χαθεί καμία ευκαιρία για τα παιδιά μας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Καλό τα παιδιά που είναι εδώ να χρησιμοποιούν πέραν των εξαιρετικών υπηρεσιών στο σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο που δίνουμε δημόσια και δωρεάν κάθε απόγευμα για τα παιδιά της τρίτης ηλικίου με live μαθήματα, με ασύγχρονο υλικό για τα υπόλοιπα παιδάκια από την Πέμπτη ως τη Δευτέρα ηλικίου. Φέτος προτίθεμαι να διευρύνω τη live ούτως ή άλλως εκπομπή και σε πρώτη και δευτέρα ηλικίου και με ψηφιακό βοηθό για να μπορέσουμε να εντρυφήσουμε περισσότερο με προσωποποιημένη μάθηση. Να πω και πάλι ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Ευχαριστώ το Υπουργείο Εσωτερικών και όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο για όλη αυτή την ενεργό δράση. Μιλάω και τα στελέχη της εκπαίδευσης που είναι γύρω μας σήμερα.
1: Λοιπόν, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη στην ομιλία που έκανε χθες στο καλαμπάκι της Δράμας στα εγγενειακή του Γυμνασίου Λυκείου. Και για να κλείσουμε το κομμάτι των επισκέψεων, να ακούσουμε και μια σύντομη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη. Ο κ. Φλωρίδης ήταν χθες στην Καβάλα και πήγε στο νοσοκομείο, γιατί εκεί εγκαινιάστηκε η νέα ιατροδικαστική υπηρεσία. Παρουσιάστηκε μάλιστα και το πρωτοποριακό σύστημα ελληνικής κατασκευής για την έβρεση και καταγραφή περιστατικών που αφορούν την ιατροδικαστική υπηρεσία, καταλαβαίνετε. Με αποτέλεσμα κάτι το οποίο χρειαζόταν μήνες για να επιληθεί, να επιλύεται μέσα σε λίγες ώρες με την βοήθεια της AI. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε εκείνη την ώρα που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καβάλας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης.
4: Εδώ διενεργούνται, ας πούμε, δύο κυρίες πράξεις. Η μία είναι οι νεκροψίες, νεκροτομές, και οι άλλες εξετάσεις είναι, ας πούμε, όταν έχουμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Εάν δεν το είχαμε αυτό στην Καβάλα, τέτοια περιστατικά πολύ δύσκολα θα πήγαιναν στην Κομωτινή, που είναι η άλλη έδρα. Ναι. Πολύ δύσκολα. Ναι. Με αποτέλεσμα να κρύβουμε. Εάν έχουμε περιπτώσεις βιασμών, αυτά είναι όλα πια εδώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Καβάλα και η περιοχή της έχουν αυτή την υπηρεσία, η οποία βοηθάει τους πολίτες. Ακόμα είχαμε περιπτώσεις όπου έχουμε έναν ευνίδιο θάνατο και πρέπει να γίνει νεκροψία, νεπροτομή. Οι συγγενείς θέλουν να γίνει η κηδεία. Μέρες τώρα λύνονται όλα εδώ πέρα και μάλιστα, όπως είδατε, λύνονται με έναν παγκόσμια πρωτοποριακό τρόπο που εγκαταστήσαμε εμείς, με ένα σύστημα το οποίο οργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Αυτή είναι ελληνική τεχνογνωσία.
1: Αυτό έγινε μια συζήτηση εκεί και με τον ιατρό δικαστή και με τον διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με το πόσο θα βοηθήσει για επίλυση υποθέσεων και θα προχωρήσει και κάποια διαδικαστικά θέματα δύσκολα αυτή η τεχνολογία σε σχέση με τη λειτουργία του στο νοσοκομείο της Καβάλας. Βεβαίως είχε και άλλες επισκέψεις ο κ. Φλωρίδης στην Καβάλα, αλλά πήγε και στη Θάσο. Δεν ήταν μάλλον προγραμματισμένο, αλλά αφού είχε το χρόνο, πέρασε και στη Θάσο, συναντήθηκε και με τον δήμαρχο της Θάσος, τον κύριο Κυριακίδη. Τα στελέχη εδώ, τα κυβερνητικά στελέχη που επισκέφτηκαν γενικότερα την περιοχή όλες αυτές τις μέρες, κινήθηκαν αρκετά δραστήρια, καθ' υπόδειξη και των ανθρώπων των νομαρχονιακών επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας, για να δουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, όπως ήταν και η εντολή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για αυτήν την κίνηση εκστρατεία των υπουργών και των κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

0: Λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας η εκπομπή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Είχαμε έτσι αρκετά να πούμε για τις επισκέψεις των υπουργικών κλιμακίων εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να ακούσουμε και τα σχετικά ηγετικά. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο χαρακτηρίζει συνολικά την δράμα, αλλά και τον πολιτισμό μας και την παράδοση. Είναι η λειτουργία 80 χρόνων του Λυκείου Ελληνίδων της Δράμας, Λυκείο των Ελληνίδων Παράρτημα Δράμας, το οποίο μάλιστα απόψε με αφορμή τα 80 χρόνια έχει ένα παραδοσιακό γλέντι. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Ντινάκη, που είναι η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων της Δράμας. Καλή σας μέρα, κυρία Ντινάκη, και χρόνια πολλά να πω κιόλας για τα 80 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε για τα 80 χρόνια μας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχετε σήμερα έτσι μια μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση, όμως θα θέλαμε να μας πάτε λίγο στο παρελθόν και να μας θυμίσετε πόσο σημαντικός φορέας για την Δράμα και την ευρύτερη περιοχή είναι το Λύκειο των Ελληνίδων με τη λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια ζωής, δημιουργίας του Λυκείου των Ελληνίδων Δράμας. Είναι μια επιτυχική χρονιά, γεμάτη αναμνήσεις, γεμάτη όνειρα, γιατί κάναμε πολλά όνειρα πριν, τα οποία τα μισά πραγματοποιήθηκαν, μπορεί και παραπάνω. Δημιουργίες, μεγάλες δημιουργίες, από κυρίες από όλα τα διοικητικά συμβούλια, από τις προέδρους, τις πρώην, τους δασκάλους, από τους χορευτές. Είναι χαραγμένα μέσα στην καρδιά μας ο πλούτος της λαϊκής μας παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάνε όλα και το μέλλον της Ελλάδας και το μέλλον της χώρας μας είναι από εκεί. Λοιπόν, στα 87 χρόνια, το Μάιο του 1946, 26 Μαΐου, ιδρύθηκε το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Δράμας. Το κεντρικό λύκειο ιδρύθηκε από την Καλλιρόη Παρέν το 1911 και από εκεί άρχισαν να βγαίνουν άλλα λύκεια. Στην αρχή το Λύκειο των Ελληνίδων, ο σκοπός του βασικά είναι την εξύψωση της Ελληνίδας μάνας και του παιδιού.
0: Κοινωνικός ο ρόλος κυρίως.
1: Κοινωνικός ο ρόλος. Άρχισε το Λύκειο των Ελληνίδων με τη φανέλα του στρατιώτη. Το 1939 είχε ιδρυθεί στην Αθήνα και το 1947 στη Δράμα. Και ανέλαβαν οι κυρίες και πλέκανε φανέλες, κάλτσες, είδη ρουχισμού για τους φαντάρους. Από εκεί και πέρα, μέσα στο καταστατικό τους, είχαν και το χορό, είχαν και την παράδοση, είχαν και τις δικαστικές τέχνες, τα πάντα. Λοιπόν, άρχισε δειλά-δειλά, πέρανε ένα δάσκαλο από τη Θεσσαλονίκη, τον αείμνηστο Στάφη Μεταλλινό. Έκανε στην αρχή τα πρώτα τμήματα και από εκεί και πέρα ήρθε ο αείμνηστος Κουκουτσίδης Χρήστος, έκανε ένα λύκειο να πετάει, ήταν από το κεντρικό λύκειο των Αθηνών, ήταν το ίνδαλμά μας και ο δάσκαλός μας, η Τσιτσιλαρά, και μετά ανέλαβαν οι δάσκαλοι των άλλων τμήματων εμπειρικών. Ήταν η Ιωάννα η Παϊστίδου, ο Φώτης ο Παπαδάκης, ο Τάντος, ο Ντινάκης, ο Σάκης, εγώ, η Σούλα Ιχοδοσιάδου. Από εκεί και πέρα βγήκαν άλλα φιντάνια μικρότερα και κρατήθηκε το Λύκειο των Ελληνίδων. Εμείς όμως, σαν Λύκειο Δράμας, έχουμε πολλές επιτυχίες και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Έχουμε πάρει βραβεία και διεθνείς διακρίσεις σε όλο τον κόσμο. Και πρώτα και δεύτερα. Έχουμε αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα και τη Δράμα μας σε όλο τον κόσμο επάξια. Μεταγγίσαμε το δικό μας πολιτισμό μέχρι τη μακρινή Σιβηρία, τη Βραζιλία, την Αμερική, παντού. Το έχουμε καμάρει αυτό. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια όμως έχουν δημιουργηθεί και άλλες ανάγκες. Κάναμε 5 επιστημονικές συναντήσεις και για εμάς τους ίδιους, να μάθουμε κι εμείς κάποια πράγματα, και για όλους τους υπόλοιπους που έχουν λατρεία στο λαϊκό πολιτισμό. Πάνω σε αυτές τις επιστημονικές συναντήσεις είχαμε δάσκαλο τον Παπακώστατο Χρήστο, ο οποίος άλλαξε το ρου του Λυκείου. Ήρθε καινούριο αίμα μαζί με τη Χαρούλα του Γρηγορίου. Είδε ποια πράγματα λείπαν από εκείνη την βιβλιογραφία εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αφού κάναμε τα συνέδρια, 5 επιστημονικές συναντήσεις, εκδώσαμε, μπήκαμε στο δύσκολο χώρο των εκδόσεων, εκδώσαμε τα χορευτικά ετερόκλητα, που είχαν όλα αυτά που μας ενδιαφέραν και ενδιαφέραν και όλους όσους ασχολούνται με το λαϊκό πολιτισμό, και έγινε και πανεπιστημιακό εγχειρίδιο σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, τα χορευτικά ετερόκλητα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη, εξαιρετική, η οποία ακόμα και τώρα μας τα ζητάνε σε πολλά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία για την Δράμα.
0: Κυρία Τινάκη, πολλοί συλλογοί κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί. Αυτοί όμως που έχουν παραμείνει και για να μπορούν να υπάρχουν 80 χρόνια όπως το είναι το Λύκειο των Ελληνίδων της Δράμας, σημαίνει ότι έχει καταφέρει να εξελιχθεί παράλληλα με την εξέλιξη της κοινωνίας και να εκφράσει αυτά που η κοινωνία χρειάζεται για να μπορεί να υπάρχει ο σύλλογος.
1: Ακριβώς, κυρία μου, ακριβώς. Βασικά, οσμιζόμαστε, έχουμε καλούς συνεργάτες, βλέπουμε την εξέλιξη.
0: Συμβαδίζετε. Εμείς,
1: ακριβώς. Έχουμε δημιουργήσει στο Λύκειο των Ελλήνων Δράμας εικαστικές τέχνες από εδώ και 25-30 χρόνια. Κανένας δεν είχε εικαστικές τέχνες. Ζωγραφική, βιτροαγιογραφία, παιδική ζωγραφική ενηλίκων. Μπήκαμε και σε αυτό το χώρο, μέχρι και αγιογραφία. Από εκεί και πέρα, και είχαμε βέβαια εξαιρετικούς δασκάλους. Ο πρώτος διδάξας ήταν ο Αείμνησος Χαρμόσης Χρήστος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν εδώ στη Δράμα μαθητές του που κάνουν τους δασκάλους. Πολύ σημαντικό. Ιδρύσαμε μια χοροδία εδώ και 25 χρόνια, η οποία μας εκπροσωπεί επάξια και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε τμήματα κουρστών. Όλα μας τα παιδάκια, τα μικρά, μάθαιναν τον Μπερελέκη, τα πάντα. Έχουμε και αυτό ακόμα στα χέρια μας. Ιδρύσαμε μια βιβλιοθήκη που έχουμε πάνω από 4.500 βιβλία, η οποία είναι δανειστική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Το μουσείο βέβαια που έχουμε, τα ανοίξαμε δειλά-δειλά. Μέχρι τώρα δεν το λειτουργούσαμε, γιατί υπήρχαν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν μας το επέτρεπαν. Τώρα όμως έχουμε ένα λογογραφικό μουσείο, 1600 τετραγωνικά, που κρύβει μέσα αρκετούς θησαυρούς. Από χρηστικά αντικείμενα, έπιπλα, φορεσιές αυθεντικές. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε ανοιχτό να έρθουν να το δουν όσοι θέλουν και όσοι μπορούν. Εντελώς δωρεάν. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε κάνει, γιατί και ο χορός έχει εξελιχθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι άλλαξε το ρου του Λυκείου, εμείς ήμασταν εμπειρικοί δάσκαλοι. Η Χαρούλη Γρηγορίου και ο Χρήστος Παπακώστας ήταν απόφοιτοι ΤΑΦΑ, με ειδικότητα χορού. Οπότε ξέραν πολλά περισσότερα από εμάς. Και τώρα όλα τα χορευτικά συγκροτήματα, τουλάχιστον των Λυκείων των Ελληνίδων, ξέρονται, γιατί εμείς είχαμε πάρα πολλές φιγούρες και τέτοια, ήταν folklore. Τώρα είμαστε στην παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει και άλλα βήματα. Τώρα βέβαια αν δεν πω για το σπίτι μας, πέθα μας πλακώσει, ήμασταν από τα πρώτα λίγια που είχαμε μπει σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά. Πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε και εμπλουτίσαμε και την ηματιοθήκη μας. Στην ηματιοθήκη μας έχουμε πάνω από 300 αυθεντικές φορεσιές. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν όλα αυτά.
0: Ναι, τις οποίες σήμερα μπορεί κάποιος να τις επισκεφτεί στο εκθετήριο.
1: Και στο εκθετήριο έχουμε βέβαια. Βέβαια, μπορεί, βέβαια.
0: Στο πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης που έχετε ετοιμάσει για τα
1: 80
0: χρόνια.
1: Όχι, όχι. Και είναι, όταν μας φέρουν τηλέφωνα διάφορα σχολεία από παντού και ανοίγουμε και πηγαίνουμε και κάνουμε την ξενάγηση στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και μπορούν όποιοι θέλουν να το δίνει. Σήμερα έχουμε ανοιχτές πόρτες για όλους.
0: Όποιος
1: θέλει μπορεί να δει, να το δει, να το μελετήσει, να το εξηγήσουμε και εμείς μερικά πράγματα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, γίνονται από κυρίες του διοικητικού, οι οποίες άοχνα να δουλεύουν.
0: Ναι, και εθελοντικά.
1: Εθελοντικά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Όλο. Το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Οι αναμνήσεις που μας δένουν. Οι αναμνήσεις που έχουν χαραχτεί στην καρδιά μας με τα καλύτερα χρώματα.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι ανταποκριθήκαν, ξέρετε πώς ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας. μέχρι και άνθρωποι τώρα που είναι 80 χρονών. Και θα έρθουν. Θα έρθουν από όλη την περιφέρεια, από όλη και από το εξωτερικό θα έρθουν. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Εγώ
1: και το ήθελα πάρα πολύ.
0: Εγώ θα θυμίσω και το πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος η Τασουλέ Κρητικού για τη τηλεόραση της ΕΡΤ που κάνατε μαζί για το τμήμα αργαλιού και για τα πολύ ωραία. Εσείς το ξεχάσετε, εγώ το θυμάμαι γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, δεν το ξέχασα, θα το έλεγα τώρα.
0: Α, μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και κατάλαβα πόσο δεν είναι μόνο η παράδοση που διαφυλάσσεται μέσα από αυτές τις δράσεις, αλλά και πόσο δένεται ο κόσμος ο ένας με τον άλλον και τι διεξόδους δίνουν αυτές οι εκδηλώσεις στον κόσμο που παίρνουν μέρος σε αυτές οι δράσεις.
1: Το παν για μας είναι να νιώσουν το λύκειο των Ελληνίδων η οικογένειά τους. Και όλοι είμαστε μια λυκειακή οικογένεια. Όλοι έχουμε άρρηκτα συνδεδεμένη την καρδιά μας με το λύκειο. Το λύκειο των Ελληνίδων λέγεται, παράδειγμα δράμας. Όλοι είμαστε μια οικογένεια. Το αργαλιός ξεκίνησε εδώ και 15-20 χρόνια κι αυτό. Και όχι πάει καλά, δεν έχουμε πού να βάλουμε τις γυναίκες που έρχονται να μάθουν αργαλιό. Είναι τέλεια, υπέροχα. Δίνουμε πολλές διεξόδους, ξέρετε, δεν είναι μόνο η μουσική, ο χορός. Είναι πολλά άλλα που μπορούμε να προσφέρουμε και προσφέρουμε. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση.
0: Α, μπράβο. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για την εκδήλωση αυτή, για αν κάποιος θελήσει να έρθει και να βρεθεί μαζί σας.
1: Μπορεί, όποιος θέλει να έρθει. Βέβαια μπορεί να μην έχουν πάρει, και ας μην είναι χορευτές διοικητικά. Βέβαια δεν έχουμε πάρει, ίσως δεν έχουμε βρει τους πάντες. Ψάξαμε πολύ, είχε πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα. Να βρούμε από το 57 και μετά. Να βρούμε χορευτάς, χορεύτριες. Τους δασκάλους τους ξέρουμε. Εγώ είμαι από 13 χρονών στο Λύκειο, ήμουν χορεύτρια, ήμουν δασκάλα. Και μετά στο διοικητικό. Σήμερα θα κλάψουμε, θα γελάσουμε, θα θυμηθούμε. Κάθε στιγμή, κάθε ήχος υπάρχει στην καρδιά μας. Θα δούνε όσοι έρθουν και μας θυμίσουν με την παρουσία τους τι εστί λύκειο των Ελληνίδων, τι αγάπη έχουν μεταξύ τους όλα τα παιδιά και όλοι μας, τι συγκίνηση θα πάρουνε και βέβαια σήμερα είναι η μέρα που θα τιμήσουμε και τους ευεργέτες μας. Γιατί όπως λέτε, εάν δεν είχαμε και στήριξη και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από ευεργέτες, ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού, που να κρατηθούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε, λοιπόν, ο μέγας ευεργέτης μας είναι η αείμνηστη Φυφίτα Φλανίδου Χαρμούση, στην οποία οφείλονται πάρα πολλά και από το Λαογραφικό Μουσείο και για τις φορεσιές, για τη διορατικότητα που είχε και. Ο Άρης ο Θοδωρίδης που έχει την Κύκλοψ, Άρης Αναστάσιο Θοδωρίδης, να είναι καλά, μας βοήθησε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ο Μιχαήλ Ποδούρογλου ήταν και φίλος και του Λυκείου και φίλος προσωπικός. Μας βοήθησε και αυτός πάρα πολύ και η κόρη του στη συνέχεια, που είναι η συνέχεια Κατερίνα Ποδούρογλου, μας βοηθάει. Η Ρέικαπ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη Ρέικα. Έκανε πολλά πράγματα για μας. Και η Waterplan που χάρη σε αυτήν κάναμε τη μισή μας σκεφτή και περιμένουμε να γίνει και η άλλη. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά έξοδα, μα πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς η καιρή είναι δύσκολη.
0: Και σήμερα υπάρχει και το επαιτειακό γλέντι, κυρία Αντινάκη.
1: Μετά, εκτός που θα τους υποδεχτούμε στο Λύκειο, 7 η ώρα, θα γίνουν αρκετές ωραίες δράσεις. Με αρκετή συγκίνηση, πολύ συγκίνηση μάλλον, συγγνώμη.
0: Και όλα
1: θα πάμε στις 8.30 ώρες, όλο αυτό θα γίνει στο Λύκειο, με διάφορα, θα τιμήσουμε και τους ευεργέτες μας, θα τιμήσουμε και τους δασκάλους μας, όλους αυτούς που έχουν προσφέρει για να έχουμε αυτά τα 80 χρόνια τώρα όλοι, να τα γιορτάσουμε μαζί, γιατί όλη αυτή είναι η ιστορία του Λυκείου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλοι μαζί μετά θα γλεντήσετε όλοι μαζί, παρέα.
1: Στο θέατρο. Στο θέατρο είναι ένα κέντρο μεγάλο, το οποίο και κλείνει και ανοίγει σε περίπτωση βροχής.
0: Οπότε είμαστε καλυμμένοι κιόλας. Ναι,
1: είμαστε καλυμμένοι. Το άλλο που πρέπει να σας πω, βγάζουμε το βιβλίο μας, εκδίδουμε το βιβλίο μας, για την ιστορία του Λυκείου και το γράφει ο Μόσχος ο Μορφακίδης. Τον έχετε ακουστά?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ήταν χορευτής του Λυκείου, συγχορευτής μας, και με μεγάλο μεράκι και όρεξη ανέλαβε να μας το γράψει.
0: Πολύ
1: και τον
0: ωραία.
1: Ευχαριστούμε από καρδιάς. Γιατί θα μείνουν τα πάντα στην ιστορία της δράμας. Πολλοί έχουμε γράψει μια ιστορία μέσα στο Λύκειο. Ένα λιθαράκι, μια σελίδα. Αλλά νομίζω το κυριότερο είναι η αγάπη μας για το λαϊκό πολιτισμό, η αγάπη για το Λύκειο, η αγάπη μεταξύ μας. Αυτά ενώνουν. Ο χορός ενώνει. Ο κύκλος του χορού που πιάνει χέρι-χέρι ενώνει.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να χωρέσουμε 80 χρόνια μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε, που είχαμε στη διάθεσή μας για να συνομιλήσουμε, κυρία Αντινάκη. Όμως επιφυλασσόμεθα σήμερα να περάσετε καλά, να ζήσετε αυτό που ετοιμάσατε.
1: Ορίστε
0: με τόσο πολύ χαρά.
1: Ορίστε, να έρθετε να μας... Όχι να μας... Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
0: Ακριβώς. Ανοιχτό κάλεσμα.
1: Ανοιχτό κάλεσμα για όλους.
0: Και εμείς να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λύκειο των Ελληνίδων της Δράμας και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε

0: κατεύθυνση σε ανθρώπους από τον ιό καταγράφεται ως περιοχή η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αυτό είναι το ευχάριστο. Μίλησα στην ΕΡΤ Κομωτίνης ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων, κ. Κώστας Βενετίδης, που όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδει τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν, γίνονται και οι ψεκασμοί. Και όπως είπε, σκέφτεται να επεκταθούν ψεκασμοί με τους ήπιους χειμώνες που έχουμε, τα κουνούπια μένουν περισσότερο καιρό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βενετίδη.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό κίνδυνο πλέον. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι πρόσφατα είχαν καταγραφεί τώρα μέχρι 2-3 290 χώρια.
2: Θα είναι αυξημένα, λέει. Θα δώσουν νέα στοιχεία τις επόμενες μέρες και θα είναι, λέει, αυξημένα.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και μόνο σε μια εβδομάδα δηλαδή προσθέθηκαν και από τους ασθενείς που νοσηλευόταν εκείνη τη στιγμή, 32 βρισκόταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα πρόκειται για ένα πραγματικό ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί σοβαρότατη πρόληψη. Τώρα εγώ πιστεύω ότι εντάξει, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά και ο ΕΟΔΗ κάνει επιδημιολογική επιτήρηση, διερευνά τα περιστατικά και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα οπωσδήποτε παραπέρα. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια, για μένα, καλύτερη επιτήρηση των κουνουπιών, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και όσο δυνατόν πιο έγκαιρη προειδοποίηση πριν αρχίσουν όμως να αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά. Γιατί αν αρχίσουν να αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά, είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Και θα πρέπει να σας πω εδώ ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχει ζεσταθεί ο πλανήτης. Ουσιαστικά βλέπουμε θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 40 πλάς βαθμούς. Καλά, στην Γαλλία δεν το συζητάμε. Έχει γίνει η Μέση Ανατολή. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων προειδοποίησε ήδη στις 20 Αυγούστου ότι η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της Ευρώπης. Και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην επιτήρηση και στον έλεγχο επιτέλους των κουνουπιών. Άρα αυτό που ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κάτι θεωρητικό. Συμπίπτει με την ίδια κατεύθυνση που δίνουν πλέον και οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές.
2: Μάλιστα. Περιμένετε κάποια απάντηση γι' αυτό?
1: Φυσικά περιμένω μια απάντηση.
2: Ναι. Και πώς θα κινηθείτε δηλαδή γι' αυτό, αν συντάσσονται και άλλοι μαζί σας? Ναι.
1: Θα σας πω, αυτό που ζητώ είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι εύλογο. Δηλαδή να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ πιο οργανωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο έγκαιρης προειδοποίησης. Να συνδυάζουμε δηλαδή επιδημιολογικά δεδομένα, παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών, κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα και τις τοπικές συνθήκες. Άλλες συνθήκες επικρατούν στην Αττική, άλλες στην Κρήτη, άλλες σε εμάς, στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να γνωρίζουν νωρίτερα που αυξάνεται ο κίνδυνος. Δεν περιμένουμε από τις Βρυξέλλες τώρα να κάνουν τους ψεκασμούς στους ελληνικούς δήμους, μην γελιόμαστε, έτσι. Αυτό είναι δικό μας θέμα και δικό μας πρόβλημα. Περιμένω όμως από την Ευρώπη να βοηθήσει με γνώση, με συντονισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία και κοινές δυνατότητες πρόγνωσης. Χρήματα όμως στοχευμένα, όχι μας δίνουν χρήματα πάρτε και κάνετε ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι ένας στόχος στο να επιτευχθεί αυτό όσο δυνατόν πιο γρήγορα, από χθες δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι οι καύσονες πλέον και σε αυτούς τους αρνητές, αν θέλετε να το πω, της κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον αδιαφυσβήτητο ότι η θερμοκρασία, το βλέπουμε, ανεβαίνει και στην κεντροβόρεια Ευρώπη, πάρα πολύ στον Καναδά. Ήδη πιάσαμε 50 βαθμούς Κελσίου τις προηγούμενες χρονιές, οπότε κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτές οι θερμοκρασίες δεν ευνοούν την εξάπλωση ειδών, κουνουπιών κτλ. Τα οποία βρισκόταν σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Οπότε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και να μετακινηθούν, στην περίπτωση του λαγοκέφαλου και άλλα είδη ξενικά, ακόμα πιο βόρεια, γιατί δεν πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και οι χειμώνες είναι λιγότερο δρυμείς από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
2: Αυτό είναι, γι' αυτό διαχυμάζουν τα κουνούπια, γίνονται και πιο ανθεκτικά και γίνεται
1: ακριβώς
2: αυτό που γίνεται. Πάντως, στη δική μας περιφέρεια, εδώ η αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια αντιπεριφέρεια πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, εφήρμοσε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Είμαστε καθαροί στο κομμάτι αυτό, να το πω έτσι, του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί υπάρχουν παγίδες, παρακολουθούν τον πληθυσμό των κουνουπιών, παρακολουθούν τις μολύνσεις των κουνουπιών. Τα μολυσμένα κουνούπια τα εμβολιάζουν σε κάτι πουλερικά για να δω.

0: πώς θα εκδηλωθεί, πώς είναι. Δηλαδή γίνεται μια πολύ συντονισμένη δουλειά. Μπορείτε να το δείτε και να αξιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων αυτή η τεχνική, ως πιλότος και για όλη την χώρα. Και το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυτό της παρακολούθησης και της καταπολέμησης φέτος θα γίνει.
1: Μα δεν μπορείς να έχεις πλέον το χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, είναι όλοι καθ' όλη τη διάρκεια του.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια. Γιατί ξεκινούσαν όχι οι ξεκασμοί και οι, ξεκινούσαν ας πούμε, το Μάρτιο με την πρώην φοκτονία και τέλος πάντων τα στάδια που υπάρχουν. Τώρα για πρώτη φορά θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και νομίζω ότι αυτό θα φανεί. Ωραία.
1: Έχουμε τρία πράγματα είναι. Συστηματική παρακολούθηση πριν εμφανιστούν ανθρώπινα κρούσματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Πολύ γρήγορη όμως ανταλλαγή δεδομένων. Πάρα πολύ γρήγορη. Όχι περιμένω μετά από την εβδομάδα κτλ. Συμβαίνει τώρα. Ενημερώνω τις υγειονομικές αρχές, τους επιστημονικούς φορείς και στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Δεν περιμένουμε να βρούμε και να δούμε
0: αυτό,
1: τον πρώτο άνθρωπο στη μέθη. Ναι, αυτό είναι για μένα η πρόληψη. Πρέπει να ξεκινά όταν. Δεν μπορεί να ξεκινά όταν έχουμε ανθρώπους στη ΣΜΕΘ.
2: Πόσο

Λοιπόν, και πάμε οι συνάδελφοι τρέχουν στα ρεπορτάζ σήμερα. Πάμε στην αθλητική ενότητα της εκπομπής, καθώς έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο έναρξη και τη Δευτέρα έχει παιχνίδια. Έναρξη για την Super League 2. Έχουμε την τρίτη αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας της Super League. Χθες είχαμε τον αγιασμό του Πανθρακικού. Έχουμε νέα και από την Γάμα Εθνική, όπου υπάρχουν φιλικά παιχνίδια και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις οι ομάδες. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το κύπελο ερασιτεχνών. Και να πούμε να θα ξεκινήσουμε με την μεγάλη κατηγορία, με την Super League, όπου έχουμε την τρίτη αγωνιστική το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στη μεγάλη κατηγορία, όπου έχουμε και μια ανακοίνωση από την Θύρα 4 που λέει ότι πρέπει να φύγει σαν φίλος ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο οποίος ανέθεσε τον ΠΑΟΚ και έχει πάρει και δύο πρωταθλήματα από το 12 και μετά. Είναι διχασμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γίνει εκεί, ποια θα είναι η εξέλιξη. Καθώς οι παδί του ΠΑΟΚ είδαν να φεύγει ο καλύτερος παίχτης τους, ο Κωνσταντέλιας, και είδαν τους αντιπάλους να ενισχύονται με μεταγραφές πολλών εκατομμυρίων. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια, παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και Άρης. Στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό. Δεν ξέρω πόσα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού που έρθα ή ο Μπιέλε αν θα κάνουν τεμπούτε ως βασική. Και στις 9 η ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στο πρώτο ντέρμπι της φετινής αγωνιστικής περίοδου 26-27. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή με 4 παιχνίδια. Στις 7 έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7:30 Όφη Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός που δεν έχει βαθμό θα υποδεχτεί τον Πανετολικό στις 8 η ώρα και στις 9:30 το δεύτερο χρονικά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, όπου ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Και βέβαια να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινά το Champions League στις 8 του μηνός. Είναι το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ που υποδέχεται την ΛΑΣΚ. Όσον αφορά το Europa League, είναι προγραμματισμένο για τις 16 του μηνός, ενώ στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το Conference. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και αγώνες κυπέλου. Δεν θα μεταφέρθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσαραϊκό, καθώς η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έχει υποχρεώσει στο Champions League. Στις 9 του μηνός θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Τρία παιχνίδια βλέπω εδώ να έχουν προγραμματιστεί: το Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης, το παιχνίδι που μας αφορά. Από εκεί και πέρα είχαμε πρεμιέρα πρεμιέρα στην Super League 2. Πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό του Πανθρακικού με τον Πύργο. Πανθρακικός και ο Πύργος, δύο ομάδες νεοφώτισης που επιστρέφουν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Την ίδια ώρα η Λάρισα θα υποδεχθεί την αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία, μάλλον όχι, η Λάρισα την Κυριακή παίζει. Το μόνο παιχνίδι είναι του Πανθρακικού με τον Πύργο το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε στις 4 η ώρα τη Λάρισα με την αναγέννηση Καρδίτσας και ο Νέστος θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος, η οποία άλλαξε προπονητή λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Έφυγε ο κύριος Αποστολίδης για προσωπικούς λόγους, παραιτήθηκε από την ομάδα. Ανέλαβε ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος πέρυσι μέχρι τα μέσα της σεζόν ήταν στον Πανθρακικό. Ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης Β' στις 4 η ώρα πάλι την Κυριακή, και τη Δευτέρα έχουμε άλλα 4 παιχνίδια. Καλυθέα Νίκη Βόλου, Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4. Στις 5:30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, πήγε στις 9 του μηνός αυτό το παιχνίδι για την Τετάρτη.
έχει μεταφερθεί, ήταν να γίνει το Σάββατο μαζί με το παιχνίδι του Πανθρακικού. Ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, στο οποίο υπάρχουν 16 ομάδες, να πούμε. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν μέσα έξω παιχνίδια, δεν θα υπάρχουν play-off και play-out, οι τέσσερις θα υποβαστούν και οι δύο πρώτες θα ανέβουν στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο ανταγωνιστικό, καθώς είναι ένας όμιλος, ενιαίος πλέον, και έτσι ο Πανθρακικός φιλοδοξεί και ο Νέσος Χρυσούπολης καταρχήν να παραμείνουν άνετα στην κατηγορία, σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό, που με το ρόστερ που έχει, με τον προϋπολογισμό που έχει, που είναι τρεις φορές πάνω νομίζω ή τέσσερις από τον Πανθρακικό, θέλει να πάει για την άνοδο, να επανέλθει στην μεγάλη κατηγορία. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το ξεκίνημα των ομάδων. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε, καθώς χθες είχαμε τον αγιασμό του Πανθρακικού. Υπάρχουν νέα από εκεί και για έργα τα οποία θα γίνουν, αλλά έχουμε και δηλώσεις του προπονητή, του κ. Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον αγιασμό του Πανθρακικού, που χθες το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, εκεί ήταν η μεγάλη ομάδα, η K19, K17, όλο το προπονητικό team, τον αγιασμό τον οποίο τέλεσε ο Σβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, ο οποίος ευλόγησε τους ποδοσφαιριστές του Πανθρακικού, τα παιδιά των Ακαδημιών, όπως και τα μέλη της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου. Ευχόμενες υγεία και επιτυχία στη νέα σεζόν, όπως κάθε χρόνο, τελειώνει ο γιασμό. Επίσης, το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς, ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γαράνης και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Θόδωρος Σαββάκης. Και βέβαια, πλέον ο Πανθρακικός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι. Τον πύργο, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε εκτός από τις ευχές που έγιναν, είχαμε τον κύριο Ταπατζά να δηλώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί 500.000 ευρώ για το ΔΑΚ από την περιφέρεια, και στην αναπτυξιακή, στην οποία είναι πρόεδρος, θα υπάρξουν έργα στα υπόγεια δίκτυα ίδρυυσης για την και αποστράγγισης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Αν γίνει αυτό το έργο, θα είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να έχουμε πάντα ένα καλό αγωνιστικό χώρο. Τώρα, είχαμε και δηλώσεις καταρχήν από τον προπονητή της ομάδος, τον Κώστα Γεωργιάδη. Να τον ακούσουμε.
1: Coach, τέλος έφτασε η ώρα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα, έτσι όπως είδαμε τώρα, την ολοκλήρωση της προετοιμασίας?
2: Ναι. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και το κομμάτι της προετοιμασίας. Έχουμε μπει στη διαδικασία αγωνιστικής εβδομάδας. Αδειμονούμε όλοι για τον πρώτο επίσημο αγώνα στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο. Βέβαια, ακόμα οι πρώτες αγωνιστικές δεν θα βρουν καμία ομάδα έτοιμη, έτσι πιστεύω. Να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να φέρουμε μια νίκη και μάλιστα στο σπίτι μας, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας.
1: Από το 1 ως το 10, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα αυτή την περίοδο?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι η ομάδα μας βγάζει δυναμική εβδομάδα με εβδομάδα. Δεν θέλω να πω από το 1 μέχρι το 10, όμως πιστεύω ακράδαντα ότι η ομάδα κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη και θα δένεται περισσότερο αγωνιστικά και για να μπορεί να βγάλει τον καλύτερο της αυτό.
3: Έχουμε στοιχεία και μυστικά για τον αντίπαλο, ο οποίος έρχεται αυτό από σήμερα.
2: Και μόνο που γνωρίζουμε ότι θα έρθει από σήμερα, αυτό είναι ένα μυστικό. Σίγουρα πάντα γίνεται μια ανάλυση και για τον αντίπαλο, τα αγωνιστικά του στοιχεία, ατομικά για τον κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και για την αντίπαλη ομάδα, η οποία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μια ομάδα η οποία ναι, μεν είναι νεοφώτιστη, αλλά έχει ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς για την κατηγορία και μάλιστα παιδιά τα οποία έχουν κάνει πρωταθλητισμό τα προηγούμενα χρόνια. Όπως έχω ξαναπεί, η ομάδα μας προετοιμάζεται για να αντιμετωπίζει τον κάθε αντίπαλο και τότε σταματιέται είτε εντός είτε εκτός έδρας. Έτσι θα κάνουμε και το Σάββατο.
3: Το ότι η διοργανώτρια αρχή έβαλε τον αγώνα 4 η ώρα δεν είναι αρκετά νωρίς, ζέστη?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε πει ότι ασχολούμαστε με πράγματα εμείς τα οποία μπορούμε να επηρεάσουμε. Αυτή τη στιγμή η δικιά μου δουλειά είναι να ετοιμάσουμε την ομάδα ακόμα και στις 4 να είναι έτοιμη. Θα έχει σίγουρα δυσκολίες και ζέστη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε.
1: Ως τώρα, απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, εκτός από τον Πανσεραϊκό που είναι μια ομάδα με τετραπλάσιο προϋπολογισμό, η ομάδα έδειξε μια συμπαγής ομάδα. Αυτό λέει κάτι ή είναι απλά φιλικά παιχνίδια και πρέπει να περιμένουν τα επίσημα?
2: Εγώ νομίζω ότι και με τον Πανσεραϊκό το δείξαμε. Τους κοιτάξαμε στα μάτια, όσο και περισσότερα χρήματα και αν έχει εξοδέψει η ομάδα του Πανσεραϊκού, και κάθε ομάδα που έχει εξοδέψει περισσότερα χρήματα δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Νομίζω ότι αν υπήρχαν λίγο διαφορετικές συνθήκες θα είχαμε περάσει εμείς την επόμενη φάση. Να μην το υπεραναλύσουμε αυτό, δεν χρειάζεται. Τα φιλικά που γίνανε δείξανε μια αγωνιστική ικανότητα της ομάδας, όμως ακόμα δεν ήμουν αυτό το οποίο θα είναι ουσιαστικά η εικόνα η οποία έχουμε ως αυτή που περιμένουμε μέχρι την επόμενη περίοδο. Για αυτή την περίοδο πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
3: Και για τους φιλάθλους?
1: Ναι, στον κόσμο το έχετε να πείτε για το πρώτο παιχνίδι?
2: Είναι αυτό που σήμερα είπα και στους ποδοσφαιριστές μας, ότι το να είσαι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Πανθρακικού, το να είσαι προπονητής και κάθε στέλεχος το οποίο εργάζεται σε αυτόν τον οργανισμό, είναι μεγάλη τιμή, γιατί πρέπει να κάνουμε περήφανο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αδειμονεί μετά από αρκετά χρόνια να δει την ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και νομίζω ότι το Σάββατο θα έχουμε και τη στήριξη και θέλουμε και εμείς, τουλάχιστον με την ενέργεια και την έντασή μας, να τα αποδώσουμε αυτή τη στήριξη την οποία έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μεταγραφές τέλος ή περιμένουμε αν βγει κάτι καλό?
2: Ναι, νομίζω ότι αν είναι κάτι να προσθεθεί θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικό. Αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη στα παιδιά που έχουμε, στους παίκτες που έχουμε, και με αυτούς θα πορευτούμε. Αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, είμαστε σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και τη διοίκηση για να το προσθέσουμε στην ομάδα μας.

Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να πούμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης εξέφερε και ανακοίνωση για την αστυνομική διεύθυνση, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται από τις ομάδες, συνήθως το αντίθετο γίνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φιλάβλους, αλλά και την αστυνομική διεύθυνση και το αστυνομικό τμήμα Νέστου για την άψογη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή, όπως αναφέρεται, στην ομαλή διαξαγωγή της αναμέτρησης. Αυτή τη διαδρομή την γράφουμε μαζί, αναφέρει η ανακοίνωση του Νέστου Χρυσούπολης. Από εκεί και πέρα, Καβάλα και Ορφέας Ελευθερούπολης θα παίξουν σήμερα στις 6 το απόγευμα φιλικό παιχνίδι, ετοιμάζονται δύο ομάδες για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ένα πρωτάθλημα όμως το οποίο θα ξεκινήσει αργότερα όσον αφορά τον πρώτο όμιλο. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετά παιχνίδια για το κύπελλο Ερασιτεχνών έχουν μεταφερθεί από μεσοβδόμαδα για την επόμενη εβδομάδα, έχουν μεταφερθεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από Δευτέρα αυτά. Από εκεί και πέρα η Δόξα Δράμας κέρδισε με 0-5 το Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου σε ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο έδωσε. Φιλικό παιχνίδι έδωσαν άλλες δύο ομάδες της περιοχής που συμμετέχουν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Η Δόξα Νέου Συντροχωρίου με την Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού, το οποίο έγινε στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων. Δυνατό τεστ προετοιμασίας για τις δύο νεοφώτιστες ομάδες από τον ομό Ροδόπης και τον ομό Ξάνθης. Μοιρασμένο το πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους χωρίς όμως να υπάρχει τέρμα. Στο δεύτερο μέρος, ναι μεν είχε μία-δύο καλές ευκαιρίες η Αθλητική Ένωση Θράκης. Έγιναν, μετά ρίξαν αλλαγές και τελικά έμεινε αυτό το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που ετοιμάζονται για να παίξουν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα, οι κλήρωσεις έχουν γίνει τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Ξάνθης, έγιναν και στην Καβάλα, και από εκεί και πέρα να πούμε να πάμε και στο μπάσκετ, όπου να πούμε ότι ο Ελεύθερος Ξάνθης απέκτησε τον Ιζάια Τόλμπερτ, όπως και τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο πριν από λίγες μέρες, και έτσι ενισχύεται σημαντικά για την προσπάθεια που θα κάνει και φέτος στη National League 1, και την οποία θα αγωνίζεται, αφού ναι μεν υποβιβάστηκε αλλά πήρε την wild card και έτσι θα παίξει ξανά στη National League 1. Τώρα, το Απόστολο Σίλας Trial Adventure της Καβάλας, που γίνεται σε συνεργασία με την Μητρόπολη, την Περιφέρεια και τον Δήμο Φιλίππων, να πούμε ότι πλέον ξεπερνά τα όρια του νομού. Έχουμε 800 συμμετοχές περίπου για ένα αθλητικό διήμερο, το οποίο θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Προσθέθηκε και μια ανηφορική απαιτητική διαδρομή 1.700 μέτρων στο αγωνιστικό πρόγραμμα, στοχεύοντας την προσέλκυση αθλητών υψηλότερου επίπεδου. Και να πούμε ότι οι διαδρομές διασχίζουν την Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, αναδεικνύει το φυσικό και ο θρησκευτικό πλούτο του τόπου. Και βασική επιδίωξη, όπως υπογραμμίστηκε κατά την παρουσίαση, παραμένει η σταθερή ενίσχυση της εξωστρέφειας και του αθλητικού τουρισμού, ώστε η Καβάλα να αποτελεί πόλο έλξη επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Από εκεί και πέρα ήταν ο επικεφαλής του Mission Impossible Running Team Χρήστος Ανδριάδης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Κώστας Χαντιναστασίου, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Στέλιος Γινατιάδης, όπως και ο πρεσβύτερος Γεράσιμος Φυλακτάκης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Αυτά λοιπόν για ένα αγώνα στον οποίο, όπως είπαμε, μέχρι τώρα έχουμε 800 συμμετοχές και ίσως να γίνουν και περισσότερες. Αξίζει για όσους θέλουν τον να παρακολουθήσουν. Τώρα, από εβδομάδα, γιατί βλέπω δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα έχουμε και ρεπορτάζ για τη γυναική ομάδα, την νεοσύστατη του Άτλα, όπως και για τις ακαδημίες. Ο Άτλας, ο οποίος φέτος ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε το πρωτάθλημα της Εκασαμάτ και θα παίξει στην National League 2.
Είχαμε το ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα. Θα δούμε τι γίνεται με τη γυναική ομάδα και με τις ακαδημίες του συλλόγου. Όπως επίσης, Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα ρεπορτάζ, τόσο για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού, το οποίο θα γίνει Δευτέρα, αλλά και τις δηλώσεις μετά το παιχνίδι του Πανθρακικού, το αυριανό στις 4 η ώρα στο ΔΑΚ, το πρώτο παιχνίδι του Πανθρακικού σε επαγγελματική κατηγορία μετά από 9 χρόνια. Βέβαια θα πούμε και για τη μεγάλη κατηγορία, όπως και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μάλλον το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League, όπως και για το κύπελο ερασιτεχνών. Ο Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, τα λέμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, πρώτα με την ενημέρωση από την περιφέρεια και στο τελευταίο κομμάτι με τα αθλητικά νέα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές.
0: Δεν σ' ακούμε και καλά, Νίκη, σ' ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι τους ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί του ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής. Έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάνε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι, γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε.

0: ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να την πείσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της. Ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και πού τα έβαλε? Στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
1: ναι.
0: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό στις αρχές. Τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
0: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση, από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
2: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή, λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίσθημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
2: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
2: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά από εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές, και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός

0: στα σχολεία. Υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
1: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των Μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αχείου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χείου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιορισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Χίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, ναι, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
1: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με την αυξημένη παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε ευλές που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές. Καταλαβαίνετε τι
1: πρόβλημα.
3: Γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
1: Ναι.
3: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας περιλαμβάνει επίσης δημιουργία και στράζοντας ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν

0: όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μία συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου. Και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης, ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
1: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
0: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
2: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική που πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλη Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκτέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας. Ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου. Μάλιστα. Και πέρα στο πάρκο Πυρσινέλα αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα Επιστημονική Παρακολούθηση της Μετάβασης και Νέα Σχολή Καλών Τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογία υπερυπολογικό πάρκο Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας. Η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του Διεθνούς Φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει τελικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
1: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτών των ίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεόνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην μετάφραση του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
3: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος ο Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
3: Ακριβώς.
5: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
3: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
3: Ωραία. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
3: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
5: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο, με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο. Και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας. Και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
3: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα, το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Η υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαριάς θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη

είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστου. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον

0: εκτίμηση είναι αυτή. Και να το πούμε και δημόσια για μια
1: τέτοιες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία και να σας πω και στο τέλος. Και αυτή, από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Και λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
2: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των νοικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
2: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
4: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα. Μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
2: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και

0: Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θραύσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλιου του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλενα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
2: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελσαρμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφηξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ.

0: Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει, γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσει του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
0: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονοώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά, και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
3: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tageszeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις, και πολύ γρήγορα έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα... Ναι.
4: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλτ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλτ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση των μεταναστευτικών. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επισυμμαχοί δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροελεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
6: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
6: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάνι, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
7: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα είναι το τελευταίο αυτής της εβδομάδας. Εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM. Και φυσικά αυτά είναι για την Κομωτινή, διότι μας ακούει όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Καβάλα μας ακούει από τους 96,3, οι Σέρες από τους 101,5, η Ορεστιάδα από τους 103,5 και ο Βόρειος Εύρος από τους 101 FM. Και φυσικά υπάρχει και το ΕΡΤΕΚΟ, όπου μπορείτε να μας ακούτε από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ, στο τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή βέβαια, γιατί Σαββατοκύριακο κλείνουμε και αφήνουμε τα άλλα μπαρ να δουλέψουν. 3 με 4 μουσικά κοκτέιλ. Σήμερα το βασικό συστατικό αυτών των κοκτέιλ θα είναι η ρέγγε μουσική. Το διαπιστώσατε ήδη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το Brain Freeze. Μια χαρακτηριστική σύνθεση μιας εξαιρετικής μπάτας. Τον Jamaican Jazz Orchestra. Είναι ένα πολυπληθές μουσικό σχήμα από το Βέλγιο. Καμία σχέση με τη Τζαμάικα, ξεχωρίζει όμως για την ικανότητά του να παντρεύει την αυθεντική jazz αρμονία με τους χαλαρούς και ανεβαστικούς ρυθμούς της τζαμαϊκανίσκα και ρέγγι μουσικής. Κυκλοφόρησε μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ Brain Freeze, το οποίο αναδεικνύει την πλούσια ενορχιστρωτική ικανότητα της μπάντας, με κυρίαρχο στοιχείο τα εκρηκτικά πνευστά, τα δυναμικά solo και το γεμάτο ενέργεια ρυθμικό section. Αυτοί οι ταλαντούχοι Βέλγοι μουσικοί που απαρτίζουν το συγκρότημα καταφέρνουν σε αυτό το δίσκο να γεφυρώσουν την παραδοσιακή καραϊβική κουλτούρα, την κουλτούρα της ρέγγε μουσικής, με τον αυτοσχεδιασμό της σύγχρονης jazz, δημιουργώντας ένα δικό τους απόλυτα χορευτικό και ταυτόχρονα άρτιο τεχνικά ήχο και μουσικά. Τώρα, θα πάμε στο 2019, σε ένα κομμάτι που λέγεται Reggae Outlaws, η παράνομη της Reggae δηλαδή. Συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Bonafide Reggae and Ska, όπως σας είπα το 2019, και αποτελεί δημιουργία του μουσικού σχήματος και παραγωγικού εγχειρήματος των Deep East Music. Το τραγούδι συνδυάζει τον κλασικό χαλαρό ρυθμό της Reggae με έντονα στοιχεία Ska, δίνοντας έμφαση στα ρυθμικά μπάσα, τα πνευστά και την αυθεντική τζαμαϊκανή αισθητική. Η Deep East Music είναι ένα δραστήριο μουσικό project με έδρα το Λονδίνο, γνωστό για τη σύνθεση ψηλής ποιότητας πρωτότυπων κομματιών που καλύπτουν ποικίλα είδη από jazz, instrumental μέχρι και ηλεκτρονική, αλλά και reggae, όπως θα διαπιστώσετε. Χρησιμοποιούν για την παραγωγή αυτών των κομματιών καταξιωμένους session μουσικούς, για να αποδώσουν με ακρίβεια το πνεύμα και την ενέργεια κάθε μουσικού ιδιώματος. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Bar ΕΡΤ. Ακούστε τα κι εσείς μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό το instrumental αριστούργημα λέγεται Deep Eyes. Περιλαμβάνεται στο προσωπικό ντεμπούτο δίσκο του Γάλλου κιθαρίστα και παραγωγού Cubics κατά κόσμων Javier Beg. Ο Cubics λοιπόν, ένας δίσκος ήταν ο πρώτος του το 2020, Guitar Chant λέγεται, και νομίζω ότι τώρα βγάζει και το επόμενο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους session μουσικούς της ευρωπαϊκής reggae σκηνής. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο τραγούδι η κιθάρα του Cubics συνομιλεί μελωδικά με το πιάνο της Ιαπωνέζας μουσικού Aya Kato. Συνδυάζουν την jazz δεξιοτεχνία με το χαλαρό ατμοσφαιρικό ρυθμό της reggae. Ολόκληρος ο δίσκος, ο Guitar Chant,

μάλλον το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τους Βορειοελλαδίτες που θα χαρείτε έτσι ανέμελα τη θάλασσα. Οπότε είπαμε να σας ταξιδέψουμε, και αυτοί που δεν μπορούν να τη χαρούν ας ταξιδέψουν νοερά. Το ραδιόφωνο ενδείκνεται για τέτοια ταξίδια. Κάθεσαι αναπαυτικά στην καρέκλα σου, βάζεις το ραδιοφωνάκι και ταξιδεύεις όπου σε πάει η μουσική. Αυτό θα μας κάνουν και οι Vintage Reggae Sound System. Θα μας ταξιδέψουν δηλαδή. Θα μας ταξιδέψουν με μια ατμοσφαιρική reggae διασκευή της πασίγνωστης μπαλάντας στο Rolling Stones, το Out of Tears είναι το κομμάτι, ερμηνευμένη με τη χαρακτηριστική φωνή της Karen Souza. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Vintage Reggae Cafe Volume 2, είχε βγει το 2014 και είναι μια συλλογή που ξεχωρίζει για την ικανότητά της να μεταμορφώνει rock και pop επιτυχίες σε χαλαρούς καραϊβικούς ρυθμούς reggae, ως επιτοπλίστων με lounge και dub αισθητική. Η Vintage Reggae Sound System, τώρα έχουμε ακούσει πολλές φορές κομμάτια τους εδώ στο Μπαρέρτ, όχι όμως αυτό. Είναι ένα ευέλικτο μουσικό εγχείρημα παραγωγών και session μουσικών που εξειδικεύεται στη δημιουργία κομψών reggae διασκευών, προσθέτοντας ένα ζεστό, αναλογικό και απόλυτα χαλαρωτικό ηχητικό ύφος σε αγαπημένα παγκόσμια κομμάτια. Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, του λογαριασμού μας εκεί, Ert Komotinis, ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Μάλιστα, μια επανεκτέλεση ουσιαστικά, ούτε καν διασκευή δεν ήταν, του Stop the Trade, πανέμορφη όμως, και Thentex, έτσι λέγει το σχήμα. Εμβληματικό το Stop the Trade, κυκλοφόρησε το 1967. Συγκεκριμένα και ακριβέστερα, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή Derek Morgan, ο οποίος το ηχογράφησε το 1965 ως κακομάτι. Έτσι, και μετά το πήραν και το διασκεύασαν οι Keith & Tex το 1967 σε ένα πιο rocksteady ρυθμό. Αλλά στη δεκαετία του 80 έγινε η πιο διάσημη εκτέλεση του Stop the Train και ανήκει αυτή η εκτέλεση στον Τζαμαϊκανό καλλιτέχνη της Ρέγγε, τον φοβερό Clint Eastwood. Clint. Δεν είχα μία σχέση με τον ηθοποιό. Και μάλιστα αυτό έγινε σε συνεργασία με τον General Sand, άλλος ένας Ρέγγεμαν. Και το άλμπουμ ήταν το Too Bad DJ, είχε βγει το 1981. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Το κομμάτι Gonna Get In My Way είναι μια δυναμική funk soul σύνθεση που ξεχωρίζει για τα κοφτά κιθαριστικά riff, το στιβαρό groove και τα εκφραστικά φωνητικά, αποδίδοντας την αυθεντική ενέργεια μιας ζωντανής ηχογράφησης. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The New Master Sound at Flocky Sessions. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2019 και ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ στο απομονωμένο Flocky Studios στην Ισλανδία υπό την παραγωγή του Chad Pike. Η New Master Sounds, το εμβληματικό βρετανικό κουαρτέτο με επικεφαλής τον βιρτουόζο κιθαρίστα Andy Roberts, συνεργάστηκαν σε αυτό το εγχείρημα με τον χαρισματικό τραγουδιστή Lamar Williams Jr., γιο του ιστορικού μπασίστα των Allman Brothers Band, καταφέρνοντας να συνδυάσουν τον κλασικό vintage funk soul ήχο τους με φρέσκια αυτοσχεδιαστική διάθεση για βαθιές blues καταβολές.

μέχρι και τις 5 λοιπόν. Μέτσα από τις συχνότητές μας, τους 101 για το Βόρειο Εύρο, τους 103 και 5 για το Νότιο, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για το νομό Καβάλας και Δράμας, στους 96,3 για το νομό Σερών, στους 101,5, φυσικά rteco.gr, όπου και εσείς μπορείτε να μας ακούτε χρησιμοποιώντας μία από τις ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751-52 για τώρα. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες θα τα μπώνουμε στο Facebook. Στη συντροφιά μας, σε πολύ λίγο, ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Loco Mondo, ο Μάρκος Κούμαρης, με αφορμή την αυριανή συναυλία τον Loco Mondo στις Σέρες, στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης Σερών, και παράλληλα με αφορμή δεύτερη, αν θέλετε, ο Πενιντάρης. Ο Πενιντάρης, αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, που μας το χάρισαν οι Loco Mondo για να το ξαναθυμηθούμε με αυτήν την ωραία φρέσκια ρέγγε διασκευή.

0: Είναι ένα τόσο αγαπημένο τραγούδι που γράφτηκε πριν από κάποιες δεκαετίες σε μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Και να λοιπόν που βρίσκει ξανά το δρόμο της προς το παρόν και αποκτά ένα τελείως διαφορετικό παλμό. Και νομίζω ότι απαντάει και στην ερώτηση πώς μπορεί ένα λαϊκό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα να συναντήσει τη ρέγγε και να ακούγεται απολύτως σημερινό. Αυτή την ερώτηση θα την απαντήσει ο ηθικός αυτουργός αυτού του εγχειρήματος, ο Μάρκος Κούμαρης, που τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας σήμερα και με αφορμή αυτό το τραγούδι, αλλά και την αυριανή συναυλία στις Σέρες στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τεχνών. Μάρκο μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Γιάννη και γεια σου ακροατές, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Καλά, χαρά πάντα όταν τα λέμε, το ξέρεις αυτό άλλωστε. Σήμερα αφορμή είναι κυρίως το δεύτερο, γιατί ξέρω ότι αύριο θα είναι Σέρες και αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, συντονισμένη όπως και η Καβάλ, όπως και η Κομωτινή, τέσσερις σταθμοί λοιπόν σε ένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το τραγούδι όμως μόλις ακούσαμε, γιατί νομίζω ότι είναι και ένας καθρέφτης της εποχής.
1: Ισχύει, ναι. Είναι ένα τραγούδι

0: σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Ναπολέων Ελευθερίου. Ένα τραγούδι που τότε για πρώτη φορά ο Πενιντάρης δεν ήταν πια ένας μεσόκοπος γέρος, αλλά ήταν ο νέος της εποχής. Πόσο μάλλον σήμερα που 50 χρονών θεωρούμαστε ακόμα πιτσιρίκια.
1: Εννοώ, πολύ καλά το λες, έτσι είναι. Πράγματι. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σου έκανε, αυτό ήταν στην ουσία το έμπνευσμα προκειμένου να ξεκινήσεις να κάνεις αυτήν εδώ τη διασκευή μαζί με τους συνεργάτες σου, με τους μουσικούς σου.
0: Το έμπνευσμα ήταν ότι η νεανική μπάντα των Λοκομόντων πλησιάζει επικίνδυνα
1: στα πρώτα άντα.
0: Τα στελέχη, τις ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ότι είναι η ώρα να κάνουμε ένα νεανικό κομμάτι που μιλάει για τον Πενιντάρη. Να κάνουμε σχεδί στο υπέροχο κομμάτι του Ζαμπέτα και του Ελευθερίου. Το οποίο μάλιστα έχει και μια ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί είναι ζεμπέκικο.
1: Ναι.
0: Και το ζεμπέκικο, ως γνωστό, είναι 9 τέταρτα. Δηλαδή δεν είναι ένας ίσιος ρυθμός που γίνεται εύκολα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει αυτό, να κάνεις 9 τέταρτα να τον κουρβάρεις σε ρέγγε. Ήταν, νομίζω, και τεχνικά ένα ενδιαφέρον επίτευγμα.
1: Ήταν και λιγάκι έτσι, επικίνδυνο, να πω αυτή τη λέξη, να πάρεις ένα τόσο ταυτισμένο τραγούδι με έναν δημιουργό και να το μεταφέρεις σε ένα τελείως διαφορετικό μουσικό κόσμο.
0: Ισχύει. Και ο Ζαμπέτας έχει και ένα χαρακτηριστικό. Πέραν ότι είναι από τους καλύτερους μπουζουμπζίδες, γιατί ήταν, πώς να πω, μια μηχανή παραγωγής μελωδιών.
1: Σωστά.
0: Είναι απίστευτο. Έπαιρνε ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης και τους έβγαζε μελωδίες. Είναι ακόμα και ο Αλέξης Ζορμπάς, λένε ότι η πρώτη φράση είναι του Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα θέμα με αυτό, με τα δικαιώματα, γιατί είναι μια εισαγωγή, όπως οι χιλιάδες εισαγωγές που έγραφε, οι όμορφες εισαγωγές, μελωδικές, ματζόρε κυρίως, που έγραφε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και από εκεί και πέρα έχει και έναν ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδάει, γιατί ως μπουζουκτής ξεκίνησε και ουσιαστικά τον πείσανε να τραγουδήσει, επειδή είχε αυτή την πηγαία λαϊκή έκφραση στον τρόπο που τα ερμήνευε, και έγινε από τους πιο αγαπητούς και τραγουδιστές. Και φυσικά έγραφε απίστευτα κομμάτια, έτσι.
1: Ναι, καλά. Και πέρα από αυτά, βέβαια, είχε απίστευτο χιούμορ, είχε αμεσότητα, είχε θεατρικότητα επί σκηνής. Ήτανε απίστευτος δημιουργός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εμείς τον λατρεύουμε όλοι το Ζαμπέτα και πραγματικά μεγάλη τιμή που πήραμε από τους κληρονόμους όλες τις άδειες να μπορέσουν να κάνουν τη διασκευή. Και πιστεύω ότι βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
1: Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και πάντως, μετά από τόσα χρόνια διαδρομής που έχετε και σας συγκρότημα, Μάρκο, πού εντοπίζεις αυτή τη συγγένεια, αν θέλεις, των Λοκομόντο με το λαϊκό τραγούδι? Είναι ο ρυθμός από τη μία, είναι η αφήγηση, είναι ο τρόπος που μιλούν και οι δύο διαφορετικές μουσικές μεν, αλλά έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο της καθημερινότητας?
0: Ναι, είναι σίγουρα και η ρέγγε και το λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό, είναι λαϊκές μουσικές. Δηλαδή
1: έτσι,
0: δεν είναι λόγιες μουσικές. Είναι μουσικές που πηγάζουν από τα μέσα και από τα χαμηλά οικονομικά στρώματα πάντα. Πόσο μάλλον με το ρεμπέτικο, που ήταν και οι δύο μουσικές του περιθωρίου. Δηλαδή και το ρεμπέτικο και η ρέγγε ήταν οι μουσικές του περιθωρίου. Οι οποίες μάλιστα φτάσανε, μουσικές που, ας πούμε, τις είχαν για παρακατιανές, να εκπροσωπούν πλέον τη χώρα. Δηλαδή, μπουζούκι στην Ελλάδα, ρέγγε στην Τζαμάικα. Είναι μουσικές που ξεκινήσανε από πώς να πω...
1: Από τα υπόγεια τότε με το ρεμπέτικο. Μπράβο, ναι.
0: Και καταλήξαμε στο να ταυτίζεται ένα ολόκληρο έθνος με αυτό το ηχόχρωμα.
1: Από τα αλόνια στα σαλόνια. Χειρολεκτικά όμως, ναι. Να σου πω.
0: Έλεγε και ο Ζαμπέτας που είχε πάει τότε στις Κάνες, νομίζω, με τα παιδιά του.
1: Σωστά, βεβαίως. Ναι.
0: Πόσο είχαν εντυπωσιαστεί τότε η μπουρζουαζία της Ευρώπης με τον μπουζούκι του Ζαμπέτα. Ο οποίος έπαιξε ασταμάτητα μόνος του με μπουζούκι, έπαιζε κανένα εξάωρο και δεν τον αφήνα να κατέβει.
1: Ναι. Μα εκείνες τις δεκαετίες, Μάρκο, ξέρεις και πολύ καλύτερα και από μένα, ότι το μπουζούκι γενικότερα δεν υπήρχε στα κοσμικά, ας πούμε, στις κοσμικές εκδηλώσεις. Ούτε καν μπορούσαν να το φανταστούν ότι θα υπήρχε.
0: Ναι.
1: και όμως έφτασε εδώ που έφτασε. Είπες ότι πενινταρίζετε και εσείς. Αυτό είναι ωραίο όμως. Γιατί
0: δεν
1: ο κόσμος...
0: Είπα ότι ενδεχομένως κάποιοι από τον γκρουπ να πλησιάζουν. Ξέρεις τώρα, για...
1: Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Ναι, ναι. Πλησιάζουμε. Τα πρώτα άντα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η ηλικία είναι ένα νούμερο, έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως, δεν είναι αυτό όταν... Πας σε μια συναυλία και βλέπετε από κάτω να γίνεται πανικός κυριολεκτικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την πρώτη συναυλία που κάναμε μέσα στο φεστιβάλ, στο Άρδα, μέσα στο ποτάμι. Θα τη θυμάσαι. Και πήγαμε το πρωί.
0: Ναι. Όπου ήσουν εκεί,
1: Καλά, εννοείται. Εκεί.
0: Το 4, το πολύ παλιά.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, μέσα στο ποτάμι και να γίνεται μέχρι το ξημέρωμα πανικός. Το ίδιο όμως γίνεται και τώρα, Μάρκο. Αυτό δεν είναι εξαιρετικό? Πώς το βλέπεις?
0: Μας δίνει πολύ χαρά και εγώ τρελαίνομαι και με τα παιδάκια, τα μικρά που είναι 7, 6, 5 χρονών, 9 χρονών και ακούνε όλα τα τραγουδάκια και ξέρουν τα λόγια και κάθονται στην πρώτη γραμμή. Άμα δεις, είναι πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε αυτό που λένε οι ξένοι family friendly. Mm-hmm. Δηλαδή ένας live λοκομόντο είναι για όλη την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που έρχονται όλοι, μέχρι τον παππού, μέχρι το εγγόνι.
1: Δεν είναι απίστευτο αυτό?
0: Ναι. Και μας δίνει πολύ, πολύ χαρά αυτό.
1: Βέβαια, ναι. Κοίταξε, για μένα μια συναυλία δεν είναι όλα αυτά μόνο. Είναι και μια μορφή, έτσι, πώς θα το πω, κοινωνικής απελευθέρωσης, Μάρκο.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
1: Δεν είναι?
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι και το μυστικό των συναυλιών σας, λίγο πολύ?
0: Κοίταξε,
1: μεταξύ άλλων.
0: Ο κάθε καλλιτέχνης έχει, ας πούμε, κάτι που είναι, πώς να πω, το νόμισμα με το οποίο επικοινωνεί με τον κόσμο. Άλλος είναι... Έχει πολύ ευφυΐα, ξέρω εγώ, στους στίχους που γράφει. Άλλος έχει πολύ χιούμορ. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, μία... Πώς να πω... μαγεύει τον κόσμο απλά με την παρουσία του και έτσι. Σε εμάς νομίζω το κύριο χαρακτηριστικό είναι η χαρά. Δηλαδή έχουμε μία... Μας κάνει τρομερή χαρά όταν παίζουμε αυτή τη μουσική και έχουμε την ικανότητα, ας πούμε, να τη μεταδίδουμε στον άλλον που έρχεται κουρασμένος από τη δουλειά, από τη βδομάδα, από το μεροκάμα, το ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και φεύγει ανανεωμένος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ότι μέσα από αυτή τη μουσική, μέσα από αυτούς τους στίχους, λειτουργεί ένας διάβλος ενεργειακός, ας πούμε, που ουσιαστικά σου παίρνει την κούραση και τη στεναχώρια. Mm-hmm.
1: Ένας φίλος μου είπε πρόσφατα το εξής, η Λοκομόντο, μου λέει, μιας όταν είπα στον κόσμο, τέλος πάντων, φίλους ακροατές, ότι θα μιλήσουμε μαζί σήμερα, μου λέει, οι Λοκομόντο έχουν κάτι χαρακτηριστικό, χωρίς να το επιδιώκουν, λέει, είναι ένα αντίδοτο στην εποχή της οθόνης. Βέβαια, από την άλλη, ναι, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται με τα κινητά εκείνη την ώρα, αλλά έστω και για λίγο ξεχνάει ο άλλος το κινητό του. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Εντάξει, ναι, ουσιαστικά, αν καταφέρεις να έχεις μια ολοκληρωτική εμπειρία που συμπεριλαμβάνει όλες τις αισθήσεις, ας πούμε, ξαναθυμάσαι πώς είναι η ζωή χωρίς κινητό.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Έχουμε γράψει βέβαια και ένα τραγούδι του θέματος που λέγεται Filtra Gram,
1: βέβαια,
0: που σχολιάζει λίγο αυτή την, ας πούμε, τεχνολογική υπερβολή που ζούμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο η στίχη όσο η ίδια η εμπειρία που μιλάει από μόνη της.
1: Mm-hmm. Ξέρω ότι πιέζεσαι πάρα πολύ χρονικά, γι' αυτό προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν σύντομος απαντήσεις. Απόψε παίζετε πού?
0: Απόψε παίζουμε στην Πλάζα Ρετσού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Στην Καλαμαριά ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξαναπαίξει εκεί πολύ συχνά. Και νομίζω, εντάξει, είναι πολύ όμορφα εκεί. Νομίζω έχει και μετρό πλέον η Καλαμαριά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε πολύ, πολύ αισιόδοξοι. Απόψε ο καιρός είναι σούπερ. Δυστυχώς χθες τα χάλασε κάποιος. Σήμερα είμαστε καλά.
1: Και αύριο Σέρες, για πες μου, τι να περιμένουν οι φίλοι οι Σεραίοι?
0: Εντάξει, με τις Σέρες έχουμε πολύ καλή σχέση. Περχόμαστε με πολύ χαρά πάντα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες σε διάφορα μέρη των Σερών και γύρω. Και αύριο ερχόμαστε στη Γιορτή Τέχνης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνουν εκεί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι αύριο το βράδυ να ανταμώσουμε με τους φίλους μας στις Σέρες.
1: Σίγουρα θα πάνε όλο καλά και ο καιρός από ό,τι βλέπουμε θα είναι εξαιρετικός και αύριο, οπότε μια χαρά θα πάει. Έτσι, για το κλείσιμο θα ήθελα να μου πεις, μετά από τόσα χρόνια Λοκομόντο, μετά από τόσα χρόνια πάνω στη σκηνή, τι είναι αυτό που σε κάνει έτσι ακόμη να ανυπομονείς, να έρθει εκείνη τη στιγμή να ανέβεις επάνω και να δεις τα μάτια τον κόσμο?
0: Βλέπω κάθε συναυλία σαν κάτι καινούριο.
1: Πόπο.
0: Δηλαδή κάθε φορά είναι ένα ραντεβού με το παρόν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι ήταν παλιά και τι θα είναι σε 5 χρόνια. Είναι εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι και μου δίνει και εμένα πολύ χαρά, και αν πετύχω αυτό το ενεργειακό μείγμα, ας πούμε, νομίζω είναι κάτι που μας, πώς να πω, που μας γιατρεύει όλους. Mm.
1: Ωραία.
0: Χρειαζόμαστε δηλαδή.
1: Απόψε Καλαμαριά, αύριο Σέρες. Τι ακολουθεί?
0: Και μετά συνεχίζουμε. Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος. Έχουμε και Βραχάτη Κορινθίας. Έχουμε ξανά. Τώρα ήρθαμε από Κύπρο βασικά, από Λευκοσία.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Και θα ξαναπάμε όμως μετά στη Λεμεσό και έχουμε και άλλες συναυλίες. Μπορεί να τις δει κανείς στο Facebook Locomondo Official ή στο Instagram Locomondo.official, που είναι δύο σελίδες που δουλεύουμε σχετικά με τον group.
1: Και μετά τον 50 τι έρχεται?
0: Κοίταξε, μετά ελπίζουμε να έρθει ο 60. Όχι, έχουμε πολλά τραγούδια στα σκαριά.
1: Ναι.
0: Και θα ακολουθήσει ένα ακόμα κομμάτι, πιστεύω, στο φθινόπωρο, που είναι αφιερωμένο στους μπαμπάδες.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Τι ωραία. Για όλους εμάς, λοιπόν.
0: Ναι,
1: θα τα ξαναπούμε τότε, Μάρκο. Οπότε και θα έχουμε περισσότερο χρόνο, φαντάζομαι, αφού θα είναι και Οκτώβρης. Λίγο καλύτερα θα είναι τα πράγματα από πλευρά συναυλιών.
0: Με χαρά, Γιάννη, όποτε θες.

τον παλμό, προσπαθήσαμε τουλάχιστον να πάρουμε λίγο από την γιορτή, την αυριανή στις Σέρες, εκεί στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης, λοιπόν, η Λοκομόντο το βράδυ. Γνωρίζετε που είναι, γνωρίζετε για τα εισιτήρια, ελπίζω να υπάρχουν ακόμη. Όπως και να είναι, σίγουρα θα περάσετε όμορφα και όπου και αν τους βρείτε, και απόψε βέβαια στην Καλαμαριά, αν μας ακούν φίλοι ακροατές από εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Ναι, έχει δίκιο ο Μάρκος, μπορείς από το κέντρο, πρέπει, από τον σιδηροδρομικό σταθμό, να πας μέχρι την Νέα Κρίνη. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, αυτά με τους Λοκομόντες, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας έτσι κι αλλιώς για το φθινόπωρο. Με τους μπαμπάδες, είπε.

Μαριάννα, τη γιορτή τέχνης που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για άλλη μια φορά εκεί στις Σέρρες, στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Από σήμερα μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, απόψε το βράδυ μάλιστα, οι φίλοι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τους Pix Lax εκεί με τα τόσα αγαπημένα τραγούδια. Αύριο, όπως είπαμε, θα είναι η Λοκομόντο, μας τα είπε λίγο πριν και ο Μάρκος Κούμαρης. Στις 9 το βράδυ οι συναυλίες, Κυριακή από ό,τι βλέπω, Τσάκι Μικρός Κλέφτης. Θέατρα, θεατρικές παραστάσεις, σινεμά, Μέρα του Παιδιού, 11 του μηνός Μίλτος Πασχαλίδης, ρεμπέτικες βραδιές, λαϊκές βραδιές και τόσα άλλα, εκθέσεις βέβαια, συναυλίες, προβολές εκεί στις Σέρρες, στο αυτοοργανωμένο πολυθεματικό φεστιβάλ Γιορτή Τέχνης Σερών. Ακολουθήστε το και στο διαδίκτυο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Εύχομαι εκεί στις Σέρρες που μας ακούτε, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα.

0: αυτές τις ημέρες και οι πύλες του φεστιβάλ ανοίγουν σήμερα. Ακούσουμε τον Πενιντάρη λίγο πριν. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε κι άλλους Λοκομόντο, έτσι δεν είναι?
1: Αφού αρχίσαμε να χορεύουμε, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο, που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.
0: Για να ανέβουμε όλοι πάνω του.

Είναι κάποιοι φίλοι ακροτές που συντονίστηκαν λίγο καθυστερημένα. Δεν πρόλαβα να ακούσουν από την αρχή τα όσα είπαμε με τον Μάρκο Κούμαρη, τον Λοκομόντο. Εντάξει, θα έχετε την ευκαιρία σε κανένα μισάωρο από τώρα, λίγο παραπάνω. Σε καμιά ωρίτσα, άντε να το πω έτσι. Να ακούσετε τη συνέντευξη και τα όσα μας είπε ο Μάρκος Κούμαρης στο YouTube, στη σελίδα της εκπομπής προς την Ενέργεια του Ανέμου, αλλά και στο Spotify. Πάμε και σε έναν από τους πιο πετυχημένους και χαρακτηριστικούς δίσκους του συγκροτήματος για να κάνουμε την Οδύσσια μαζί τους. Είναι και ένα από τα σήματα κατά τεθέν για τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος. Πέρα βέβαια και από σήμα πολύ γνωστής εκπομπής της Περιμέτρου εδώ στην ΕΡΤ.

0: Αυτό ακριβώς είναι η Λοκομόντο, μια τεράστια περιοδία πάντα όλο το καλοκαίρι, πέρα από τις χειμερινές εμφανίσεις τους. Αλωνίζουν, που θα λέγαμε και στο χωριό μας στην Ελλάδα, δίνοντας ένα εξαίρετο παλμό στις ξεχωριστές αυτές συναυλίες. Αύριο λοιπόν στην ένατη γιορτή τέχνης Σερών στις 9 το βράδυ. Απόψε η Pix Lux. Αλλά η ώρα είναι 7 και... 7? Πού πήγε 7? 4 και 30. Ο Άγγελος μου κάνει μηνύματα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
7: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Πήγαμε σε εκείνον τον ιστορικό δίσκο, τον Pix Lux, για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης του 1994, με τη μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και τους στίχους του Μάνου Ξηδού, ερμηνεία Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπη Στόκας. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Pix Lux, είπαμε, σήμερα στις Σέρες, την έναρτη γιορτή τέχνης Σερών. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ελάτε να ξεφυλίσουμε μαζί μια από τις πιο γοητευτικές ιστορίες της ελληνικής μουσικής, που ξεκινά από τους πολύβοους δρόμους της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 60, για να φτάσει μέχρι την εναλλακτική ροκ σκηνή της Πάτρας του 2000. Μάνος Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αμερική, συναντάει το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Το αποτέλεσμα αυτής της χημίας, ένα άλμπουμ σταθμός με τίτλο Reflections, ένας δίσκος γεμάτος με πραγματικές όμως αντανακλάσεις, με δυτικό τρόπο ηχωμένα, αλλά με την αδιαμφισβήτητη βαθιά ελληνική μελωδική ευαισθησία του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλοί από εσάς σίγουρα γνωρίζετε την ιστορία του Κεμάλ, του νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Ίσως όμως δεν ξέρετε ότι πριν αποκτήσει τους συγκλονιστικούς ελληνικούς στίχους του Νίκου Γκάτσου, η ίδια

0: και στο δίστομο Βιωτίας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεντ Κούσνερ και του Στίβ Κουίτκοφ στη Μόσχα, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στον διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα σε όλους. Δύναμη, πολύ δύναμη από τους Original Tone. Εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, στο δίκτυο της ΕΡΤ, Ανατολική Μακεδονία και ένας νομός από την Κεντρική Μακεδονία με την ΕΡΤ Σερών. Λοιπόν, Κομωτινή 98 και 1, 91 και 2 στα FM, στην Καβάλα στους 96 και 3, στις ΣΕΡΕΣ στους 101 και 5, στην Ορεστιάδα στους 103,5 και στον Βόρειο Εύρο στους 101. Λοιπόν, είμαστε στην ΕΡΤ Κομωτινής, η εκπομπή Πρόβα, όχι ο Φωτιζάντζας στην παρουσίαση. Θα σας πω που είναι ο Φωτιζάντζας. Λοιπόν, εκτελεί σήμερα χρέη εικονολήπτη, η Βασιλική Μαχαίρα είναι στο μικρόφωνο και ακούσατε τους δυναμικούς έτσι, ρυθμούς από τους Original Tone, τους οποίους φιλοξενούμε σήμερα. Και πριν βέβαια αναφέρω και πω και τον Γιώργο Εφρεμίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, έτσι για να φτάνει κρυστάλλινος ο ήχος στα αυτιά σας. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία NLK Sound για την ευγενική παραχώρηση και προσφορά του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρειαζόμαστε για την υποστήριξη αυτών των ζωντανών εμφανίσεων από τα συγκροτήματα και τους μουσικούς. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τους Original Tone, μια μπάντα από πολύ καλούς μουσικούς.
1: Καλησπέρα και από εμάς.
0: Τους γνωρίζω και εγώ. Έχουμε μια σχέση με τους δύο, με τους υπόλοιπους από εδώ και πέρα. Παίζουν λοιπόν τα τραγούδια δικά τους και διασκευές με στίχο στην τουρκική γλώσσα. Λοιπόν, για να μας συστηθείτε, παιδιά.
1: Καταρχήν, να παρουσιάσουμε το τραγουδιστή μας, τον Σερτζάν, ο οποίος κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Ήρθε εδώ γαμπρός στη Θράκη. Συναντηθήκαμε.
0: Νόμιζες ότι θα γλίτωνες.
2: Ναι, εγώ γαμπρός.
1: Λοιπόν, εγώ ο Σκάν στον πάσο, ο Βεϊσέλ, οι δύο παλιοί. Mm-hmm. Ο Σδάλ πάλι από τους παλιούς, αλλά μαζί έχουμε τώρα συνεργασία. Και ο Σεργάτ που μοιάζει σε ποιον.
0: Είπαμε, στο τραγουδιστή στον Μόρτεν Χάρ και τον τραγουδιστή τον Αχά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είμαστε Original Tone. Παίζουμε ροκ τραγούδια, στα τουρκικά, προς το παρόν.
0: Ναι. Ωραία. Ναι, παίζετε ροκ τραγούδια, μου είπε κάτι ο τεχνικός. Ναι, ναι.
1: Ροκ τραγούδια με τουρκικούς στίχους και διασκευές συγκροτημάτων παλιών και νέων, τα οποία έχουν ακουστεί πάρα πολλά τα τραγούδια τους στο κοινό. Και πρόβες, συναυλίες, προχωράμε.
0: Μπράβο. Πάμε λίγο να μας δώσετε τα διαπιστευτήριά σας. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι του συγκροτήματός σας? Πού και ποιο ήταν το πρώτο βήμα που σας έφερε κοντά ως ομάδα?
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος που συμμετείχα, ας συνεχίσω
0: πρώτος,
1: Βέισερ πιο καλά.
0: Έλα Βέισερ.
3: Λοιπόν, είμαστε μια παρέα μουσική, διευρυμένη, έτσι, που παίζαμε παρείστηκα πιο πολύ. Μετά αποφασίσαμε να κάνουμε μια πιο σοβαρή δουλειά και είπαμε να κάνουμε το συγκρότημα. Αυτό ξεκίνησε το 2025, πέρσι το καλοκαίρι, στα Κεράσια, ναι.
0: Τώρα δηλαδή.
3: Τώρα, ναι.
0: Φρέσκο. Ένα χρόνο.
1: 15 μήνες.
0: Ναι.
4: Και σκεφτόμασταν, επειδή δεν είχαμε και όνομα τότε, πώς να το κάνουμε, πώς θα το ονομάσουμε. Επειδή παίζουμε τα τραγούδια όλα στον τόνο που έχουν παιχτεί από τους
0: αυθεντικά,
4: μουσικούς,
0: δηλαδή,
4: αυθεντικά δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, ναι.
4: Και λέω, μην ψάχνετε, αφού τα παίζουμε όλα στο Original Tone, ας το κάνουμε Original Tone.
0: Πάρα
4: το συγκρότημα.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, το προηγούμενο τραγούδι ήταν ένα ανώνυμο τραγούδι, το οποίο ήταν μια διασκευή του Τζεμ Καρατζά.
1: Του αείμνηστου.
4: Και τώρα θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, ας το παρουσιάσει ο Σκάν.
1: Να μας το παρουσιάσει καλύτερα ο Σερτζάν και να το μεταφράσω. Η Κιντσιάρκα.
0: Δεν έχω τελειώσει τις ερωτήσεις μου όμως.
5: Μόρο ετουσινάν, μπιρ ντάρδεμ μαρ τσιόλεζιλίς.
1: Είναι από το συγκρότημα Μόρβε το εσύ που λέγεται στην Τουρκία. Και ο Σερτζάν έχει καλές αναμνήσεις με αυτό το τραγούδι. Güzel hatırlarım var ondan bir bahset istersen.
5: Evet, yani bu şarkı benim için özel bir yerde. Çünkü hayatımda ilk defa risk alıp The Voice, yani Türkiye'deki...
1: Με αυτό το τραγούδι συμμετείχε στο Voice of Turkey ο Σερτζάν και προκρίθηκε.
5: Orada söylediğim bir şarkı. Ya daha doğrusu orada söylediğimi çok hatırlamıyorum heyecandan.
1: Retimate posto ipe bebeğe. Atipoliagonia.
5: Sonrasında güzel bir yolculuğa başladım bu şarkıyla.
1: Και ήταν ένα όμορφο ταξίδι που ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι.
5: Dinleyicilere şunu söylemek isterim ki benim daha çok anlatacak şeyim var ama
2: δεν ξέρω ελληνικά.
1: Θα μάθεις.
2: Μάλιστα.
0: Ήδη μας είπες αρκετά μέχρι στιγμής.
2: Σιγά-σιγά.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Μπράβο. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε τι σημαίνει για σας ο τίτλος του συγκροτήματός σας. Πάμε να δούμε ποια ήταν η πρώτη σας εμφάνιση. Και νιώσατε ότι είσαστε δεμένοι σαν ομάδα, ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει μια ενέργεια που μας ενώνει.
1: Βασικά, όλη η μουσική που είμαστε εδώ παίζαμε σε διάφορα σχήματα. Έχουμε ένα παρελθόν. Μουσικό. Η πρώτη εμφάνιση ήταν φεστιβάλ Κερασιού πέρσι, το 25. Mm-hmm. Εγώ είχα πει ότι συμμετείχα τελευταίος, γιατί δεν είχα μπασίστα και ο Βεϊσέλ, με τον οποίο παίζομαι εδώ και πολλά χρόνια το Πανεπιστήμιο ακόμα, μου λέει, μπορείς να θες να παίξεις, λέω, ναι, γιατί όχι. Και με 2,5 πρόβες, ούτε 3 πρόβες, εμφανιστήκαμε στο φεστιβάλ του Κερασιού και έτσι ξεκίνησε.
0: Εδώ, στα
1: Σώματος, ναι, ναι.
0: Στα Σώματος, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που έλεγε ο Σερτζάν προηγουμένως και νομίζω μας είπες δυο λόγια για το τραγούδι. Χρειάζεται να πούμε και κάτι ακόμα για αυτό που θα πείτε. Για αυτό που θα
1: νομίζω
0: πει.
1: Είπαμε, είναι από τους Μόρβετ, εσύ.
0: Πάμε.
1: Έχω ένα πόνο, πρόβλημα.
0: Πάμε. Άμα είναι μόνο ένα, εντάξει.

0: Μπράβο, παιδιά. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και τα σχόλια στο Facebook. Λένε ότι μοιάζει στον τραγουδιστή αυτόν που παρακολουθούσε, τον θυμίζει. Θα στο εξηγήσει ο Σκάν. Μεταδιδόμαστε ζωντανά και από το Facebook. Για την εικόνα τη δίνει ο Φώτης Ζάντζας, όπως σας έλεγα και προηγουμένως. Και συνεχίζουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, το προφίλ σας στο Instagram αναφέρει μία φράση. Αγκαλάρ βε ακρανλάρ, hits μπακμαντάν, music. Τι σημαίνει αυτό για σας?
1: Το αγκαλάρ είναι αυτό που λέμε αγάδες, δηλαδή μεγαλύτερη από εμάς και η συνομήλικη μας και η πιο μικρή. Μουσική χωρίς να βλέπουμε.
0: Μουσική χωρίς να βλέπουμε.
2: Χωρίς μπακμαντάν.
1: Μπακμαντάν. Α, μουσική χωρίς να βαριόμαστε.
0: Hits μπακμαντάν, ναι. Μπικμαντάν, ναι. Χωρίς να...
1: Το Μπικμαντάν είναι εκείνο και λέει χωρίς να βαριόμαστε. Μουσική...
2: Σαν να λέμε μουσική για πάντα.
0: Μουσική για πάντα, πάρα πολύ ωραία.
2: Χωρίς να βαριόμαστε.
0: Χωρίς να υπάρχει... Ναι, χωρίς να υπάρχει...
1: Αυτό είναι ένα σλόγαν που το βρήκε ο Σερτζάν.
0: Λοιπόν...
1: Σερτζάν, εσύ.
0: Πώς θα περιγράφατε το μουσικό σας ύφος, ανατολίτικο, βαλκανικό, ethnic, τουρκικό, μίξη, παραδοσιακού και σύγχρονου, τι θα μου λέγατε?
1: Βασικά τα τραγούδια είναι rock. Έχουμε και παραδοσιακά παλιά rock τραγούδια και πολυσύγχρονα τραγούδια και με ανατολίτικο ύφος, sound, και με δυτικό, πιο ευρωπαϊκό ή και ακόμη πιο δυτικό. Είναι μια μίξη, ας πούμε. Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ, μπορούμε να πούμε. Αλλά ροκ.
0: Και είναι... με πολύ δύναμη, εγώ αυτό θα προσέθετα. Με πολύ δύναμη, ναι. Δηλαδή σε διαπερνάει.
1: Τι ωραίο για μας.
0: Αυτό... Μα το νιώθω, έτσι, να το νιώθεις. Ναι, να το νιώθεις. Έτσι είναι το ροκ, έτσι δεν είναι, να το νιώθεις. Ναι. Λοιπόν, ποιες είναι οι μεγαλύτερες μουσικές σας επιρροές, οι καλλιτέχνες δηλαδή που σας εμπνέουν, οι κουλτούρες, τα είδη?
1: Να κάνω και τον ρόλο και στο Σετζάν πρώτα. Έτσο και Κέντινς, Σάρκηζε, Σανάτσε. Έτσο και Κέντινς,
3: Σάρκηζε. Geçmişe dair tabii ki de Cem Karaca.
1: O Cem Karaca είναι το κοινό μας, κοινή μας αδυναμία, ας πούμε. Έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ και από τη μουσική του και από τους στίχους του και από τη φιλοσοφία του, ότι...
3: Günümüzde yaptıkları müzikle hiç
0: ήταν εδώ στο 2001, λέει, στο Φεστιβάλ Κερασιού, με ενημέρωνε το Κοντρόλ.

0: Είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε,
1: ναι,
0: να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ήταν μεγάλος
2: καλύτερος. Και εκεί ηχολήπτης ήσουν.
0: Ε, Γιώργο.
1: Ήταν ηχολήπτης εκεί ο Γιώργος ο Εφρεμίδης.
0: Γιώργος πάντα μαζί μας είναι. Όπου
3: και... Ο Γιώργος όπου και να πάμε είναι μαζί μας.
0: Άλλον δεν θέλουμε.
3: Είναι πάντα πίσω μας. Μας στηρίζει πάντα. Και από τους μοντέρνους τώρα είχε ξεκινήσει να λέει ο Σερτζάν.
4: Günümüzde yaptıkları müzikle hiç çizgisini bozmayan ve iyi örnekler olarak Mor ve Ötesi ve Duman grubu yine.
0: Και πάλι από τα πιο νεότερα συγκροτήματα είναι αυτή η Mor ve Ötesi που παίξαμε το τραγούδι στους τώρα χωρίς να χαλάσουν καθόλου τη γραμμή τους, ας πούμε, και το ύφος τους. Και ένα συγκρότημα που λέγεται Duman πάλι στη Τουρκία.
4: Yani müzikte ilham almak hiçbir zaman bitmiyor. Yani öykünmek...
0: Δεν υπάρχει τέλος στην έμπνευση στη μουσική.
4: Yani tek bir tane sanatçıdan sürekli onun hayranıyım maalesef olmuyor. Her yerden bir şey almak zorundasın.
0: Προσπαθούμε να αντλήσουμε από όλους τους καλλιτέχνες κάποια πράγματα και να κάνουμε έτσι μια ανάμειξη προς το καλύτερο και ό,τι καλό βγει.
4: Ve, ναι. Συγγνώμη. Ve eninde sonunda kendimi bulma çabasındayım. Yani kendi müziğimi yaratma çabasındayım.
0: Και στο τέλος, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δικιά μας μουσική με όλες τις επηρεώσεις που έχουμε.
1: Πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά και τα παντρεύετε? Όλες αυτές τις διαφορετικές μουσικές έτσι, παραδόσεις.
3: Νομίζω είναι
1: σε ένα
3: η μίξη,
1: ναι,
3: είναι η μίξη του συγκροτήματος. Είναι από αυτή την πλευρά να πούμε ότι είναι η νεολαία και από εδώ είναι η γερόλικη του συγκροτήματος.
1: Αγκαλά.
3: Όπως λέει.
1: σωστά, σωστά.
3: Και τα μικρότερα αδέρφια. Οι υποδομές τώρα του Οσκάν και το δικό μου είναι πιο πολύ ροκ. Του Οσδάλ είναι μελωδικά πιο πολύ. Ο Σερχάτ είναι μια μίξη απ' όλα. Και φυσικά ο Σερτζάν είναι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη φωνή που έχει περάσει από την Θράκη μας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα με δύο τραγούδια παρακαλώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε. Τι θα ακούσουμε, ποιος θα μας πει.
4: Dipteyim, sondayım, depresyondayım, Feridun Düzağaç.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι, δεν είναι και πολύ χαρούμενο τίτλο, αλλά είμαι στον πάτο, είμαι σε, πώς το πεις,
5: σε κατάθλιψη,
0: αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι. Ναι. Για να δω τώρα πώς θα γίνεται αυτό, να είσαι σε κατάθλιψη και να είναι ωραίο τραγούδι. Πάμε, πάμε.
0: Θα το δούμε τώρα, όλοι.
1: Πάμε.
5: Μια τραγέντια.
0: Τραγέντια.
1: Τραγωδία, που θα γίνει αλλιώς. Πάμε, πάμε.

0: Πάμε.
1: Yıldızların altında.
0: Πάμε σε ρο. Κάτω από τα αστέρια είναι το τραγουδίο.

0: Καλά, με έχετε φτιάξει, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Και εγώ και τραγουδιστής.
1: Θα συγκρατήσεις πάνω σε λίγο.
0: Το βλέπω και είναι και μεγάλο το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, γιατί για φανταστείτε. Λοιπόν, έχετε εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις μεγάλες. Είπαμε το Φεστιβάλ Κερασιού, βλέπω εδώ Μισιρλού, Κύρε Τσιλέρ, ελπίζω να τα λέω σωστά.
1: Κύρε Τσιλέρ, παλιός, λιγός, φεστιβάλ ήταν.
0: Και Γιόκ Τσελέρ.
1: Παλιά Χρύσα.
0: Βέβαια, και το Γιόκ Τσελέρ, το λέω σωστά. Λοιπόν,
1: όλα αυτά είναι φεστιβάλ καλοκαιρινά.
0: Ναι, ποιο από αυτά σας έχει μείνει περισσότερο και γιατί?
1: Tüm bu çıktığınız konserlerde, festivalde en çok etki, zevk aldığınız, etkilendiğiniz hangisiydi?
2: Tabii ki de...
1: Misirlu?
2: Ha, ya Misirlu çok farklı yani...
1: Katarkin?
2: Açık hava ve kapalı mekan farklı oluyor tabii ama... Yani atmosfer olarak ve kalabalık olarak, ne kadar kalabalıksa enerji o kadar büyük oluyor.
1: Kiraz Festivali mi?
2: Yok, hayır.
1: Hangisi?
2: En son çıktığımız festival. Platia'da, Gümücüne'de.
1: Ha. Τώρα Μισιλού είναι χειμερινός χώρος, εκεί παίζουμε τακτικά. Η Ξάνθη γενικά μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν την Κομωτινή, λίγο παράπονα είχαμε μέχρι τώρα, αλλά στη τελευταία εμφάνιση στην πλατεία που είχε έρθει και ένα σχήμα από Τουρκία, είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση, πολλοίς κόσμος. Εκείνο μας έμεινε ξέχαστο. Και η εμφάνιση στο Μισιλού πάντα γεμίζει το μαγαζί και έχουμε και πολύ καλή συμμετοχή από το κοινό. Διασκεδάζει, τραγουδάει μαζί με εμάς και αυτό μας ανεβάζει και εμάς πολύ.
0: Θέλουμε και εδώ βέβαια αυτό να γίνεται, στην Κομωτινή. Δεν ξέρω. Έλα, Βεϊσέλ, θέλεις κάτι?
3: Σίγουρα. Η κάθε εμφάνιση αφήνει και ένα δικό το αποτύπωμα, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
3: Και λόγω του κοινού, της συμμετοχής, αλλά και ό,τι παρουσιάζουμε στη σκηνή εμείς. Αυτό υπάρχει μια, θα έλεγα, η αλληλεπίδραση που έχουμε με το κοινό. Έχουμε κάνει πολύ καλή σχέση με το κοινό. Συμμετέχει, μας αγαπάει. Έχουμε ένα fan club που μας ακολουθεί πάντου όπου και να κάνουμε. Και ένα live με unplugged να κάνουμε. Παρείστηκα να μαζευτούμε, θα ακούσουν, θα έρθουν. Έχουμε αυτό. Αλλά όπως είπε ο Σερτζάν, το τελευταίο που, η τελευταία συναυλία στην Κομωτινή ήταν το κάτι άλλο, ήταν αξέχαστο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Συν και των ασωμάτων, αλλά και του Σελέρου και της Παλιάς Χρύσας. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Το καθένα έχει την ιστορία του, νομίζω.
0: Όλα έτσι είναι, σας αφήνουν από κάτω. Όλα είναι πολύ καλά, ανταποκρίνεται ο κόσμος, ακούει, μπαίνει έτσι στο,
1: σωστά,
0: στο δυνατό, στη δύναμη που εκπέμπεται με το τραγούδι σας και με το πώς εσείς παίζετε σαν συγκρότημα. Τι κάνει μια εμφάνισή σας ξεχωριστή, πώς επικοινωνείτε με το κοινό, δηλαδή ξεκινάτε την εμφάνισή σας, πώς αρχίζετε και επικοινωνείτε με το κοινό και κάνει το κοινό αυτό ξεχωριστή την κάθε σας?
1: Εγώ να αρχίσω και να συνεχίσω ο Σερτζάν. Ο Σερτζάν είναι πολύ καλός σε αυτό. Έχει πολύ καλή σκηνική παρουσία.
0: Έχει σκηνική παρουσία, αυτό θα έλεγα. Μα και εδώ φαίνεται. Και εδώ φαίνεται.
1: Και εμείς...
0: τίποτα αυτό. Είναι... αυτό είναι διαφημιστικό
1: αυτό
0: τρέιλερ.
1: Είναι τίποτα. Να μας δείτε και στα live πώς είναι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό και εμάς δηλαδή μας τραβάει.
0: Σας κάνει και εσάς. Σας βάζει δηλαδή σε αυτό το... το ανεβασμένο.
1: Εγώ τώρα στη σκηνή είμαι σαν να είμαι πριν 25 χρόνια, άντε να μην πω την ηλικία μου, αλλά μας δίνει ενέργεια δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη θετική ενέργεια και ανεβαίνουμε και εμείς πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Νομίζω ότι είμαστε πολύ κινητικό συγκρότημα τώρα, ειδικά και η κιθάρα και το μπάσο και ο Σερτζάν δεν κάθονται στην θέση που καθόμαστε. Είναι συνέχεια πάνω στη σκηνή, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω.
1: Μόνο ο Σερτζάν δεν μπορεί να συμμετέχει γιατί είναι στα κύπρος, δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
3: Εμείς είμαστε καθυλωμένοι εδώ πέρα.
0: Έλα, πες.
4: Θα πάρω το κι, σαν κιθάρα που είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σε πάρουμε ένα τέτοιο.
0: Ποιο το κάνουμε?
1: Είναι τα κύπρο.
0: Α, εκείνο, για να μπορείς και εσύ να
1: κινείσαι. Εσύ πρώτα να μάθεις το όνομα του, μετά θα σε πάρουμε.
0: Λοιπόν. Θέλω να πάμε στην εξής ερώτηση. Υπάρχει κάποιο περιστατικό, το ρωτάμε αυτό συνήθως στα συγκροτήματα, από την εμφάνισή σας στη ζωντανή, έτσι που θα σας, δεν θα την ξεχάσετε ποτέ, έχει συμβεί κάτι?
2: Το ξέχασα. seyircinin arasına katılmak hiç unutamadığımız anlardan bir tanesi. Biraz spontane gelişti ama Serhat arkadaşımızın bir atılımıyla sonrasında ben de eşlik ettim ona.
1: Στο Festival του Σελέρου είχα μια αξέχαστη στιγμή όπου ο Σερζάν και ο Σεργάτ κατέβηκαν μέσα στο κοινό με την κιθάρα.
0: Παιδιά, πολύ καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Αυτό, αν μπορείτε να το κάνετε, έρχεται η ώρα και το νιώθετε, να το κάνετε, γιατί ο κόσμος το θέλει. Το θέλει.
1: Ήταν πολύ ωραία και ο κόσμος...
0: Μπράβο.
1: Εξαφνιάστηκε λίγο, αλλά ευχάριστα δηλαδή.
0: Δεν ήταν πολύ ωραίο, δεν το νιώσατε.
1: Ήταν γύρω-γύρω όλοι και τραγουδούσα και έπαιζα και εμείς πάνω από τη σκηνή συμμετείχαμε.
5: Και στην πρωτοχρονιά έχει πει 50 τραγούδια, 3 ώρες. Περίπου. 50 τραγούδια.
0: Ακούραστος, ακάματος.
1: Ναι, ήμασταν στο Μισλού Ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς και 3,5 ώρες live είχαμε. Με δύο διαλύματα. Με ένα διάλειμμα.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι κάνεις...
1: Μισελ διόρους,
2: Doymadık. Zaten ne geliyorsa başımıza doymamamız.
1: Ya da kortasam öyle.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι κάνεις την πρώτη μέρα του χρόνου, θα το κάνεις συνέχεια.
1: Ναι. İlk günü yapıyorsun, yılın ilk günü, bütün yılını yapıyorsun.
2: Evet, evet, evet, kesinlikle.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε λίγο για το κοινό της Κομωτινής, πώς ανταποκρίνεται στις εμφανίσεις σας. Είπαμε προηγουμένως ότι τι θέλουμε, θέλουμε ένα χώρο, θέλουμε περισσότερες εκδηλώσεις για να σας ακούμε πιο συχνά. Τι γίνεται? Εγώ θα ήθελα ένας χώρος να υπάρχει, ναι, για να μπορώ να ακούω τη μουσική καλή ώρα σαν το δικό σας.
1: Τώρα βέβαια έχουμε το στέκ της πολιτιστικής κίνησης που μας βοηθάει πάρα πολύ, κάνουμε και τις πρόσβες.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ όλους και ειδικά τον Γιώργο τον Εφρεμίδη που είναι πάντα δίπλα μας. Εκεί χρωστάμε μια συναυλία γιατί είχαμε ένα άτυχο περιστατικό, ήταν ένα προγραμματισμένο live και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα λίγο ατσέτη φθινόπωρο χειμώνας και είναι ένα πολύ ωραίο εκεί πάντως και από θέμα ήχου, φωτισμού, κοινό. Συμμετέχει το κοινό, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν συμμετέχουν. Mm-hmm.
0: Θέλουμε περισσότερο όμως.
1: Περισσότερη συμμετοχή και
0: εκδηλώσεις.
1: Να εκδηλώνονται, δηλαδή να μην
0: είναι σφιγμένοι.
1: Ναι. Να διασκεδάσουμε, μαζί.
0: Άμα έχουμε τέτοιες κινήσεις που έκανε ο Σερτζάν και με την κιθάρα, δηλαδή.
1: Θα γίνει σίγουρα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επειδή εντάξει, εγώ δεν είμαι στη σκηνή, εγώ παρακολουθώ συναυλίες και όταν σίγουρα βλέπω τον καλλιτέχνη να έρχεται κοντά μου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ακόμα στα συγκροτήματα. Ακόμα, μη σου πω, αρχίζουν πλέον και στις θεατρικές παραστάσεις και το, ναι, κάνουν αυτό. Μπαίνουν οι ηθοποιοί μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, να μην μιλάμε, πάμε για δύο τραγούδια. Τι θα ακούσουμε?
2: Yüksek Sadakat'tan Ben Seni Arayamam.
1: Ένα τραγούδι από τους Yüksek Sadakat που λέγονται, που σημαίνει Ben Seni Arayamam, δεν μπορώ να σε ψάχνω πια.

0: Πάμε να πει μόνο. Να μην χάσω και τη σειρά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Βέγινα γεια σας.

Όπα. Λάθος. Αφού είμαι πρόβα, ξανά από την αρχή. Παριστάνε. Δεν μπορεί να πει ο Βέισελ. Κλακ.

έχουμε γένεια της 90η από αύριο, λοιπόν, Σάββατο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια αυτή που ακούμε τώρα, η Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles Carter, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, με 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της, η οποία γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της, γίνεται 45 χρονών. Επαναφέρει στο προσκήνιο το B-Day 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, με deluxe remaster έκδοση του δεύτερου αυτού προσωπικού της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, με ακυκλοφόρητο υλικό και δύο ξεχωριστές συνεργασίες. Για την ιστορία, το B-Day είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2006, στα 25 της γενέθλια. Τώρα, 20 χρόνια μετά, μετά από 2 δεκαετίες, ίδια κάνει remaster τα τραγούδια, και όχι μόνο αυτό, προσθέτει και αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη Νέα Ορλεάνη και ένα βιβλιαράκι 60 σελίδων. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και θα μείνω σε αυτό, είναι το γεγονός ότι εκτός από τα γενέθλιά της και την επανέκδοση αυτή, την deluxe αυτού του άλμπουμ της, προσφέρει $1 εκατομμύριο στους πληγέντες του σεισμού στην Κολομβία. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση, και η συνεισφορά αυτή της Beyoncé έρχεται, η αλήθεια είναι, να προσθεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών. Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανακούφισης των κοινοτήτων, ιδιαίτερα στο Τσόκο, σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι ανέλαβε η Σακύρα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει η ίδια και την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο. Και νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, εννοώ το φιλανθρωπικό έργο αυτών των καλλιτεχνών. Να το ακούσουμε από την αρχή, το Crazy. Δεν βρίσκεται σε αυτό, στο B-Day, το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα της Beyoncé, και κάπως έτσι τη γνωρίσαμε, παρέα με τον άντρα της, τον Jay-Z.

Και η φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift, είπαμε, αυτή έχει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι εδώ, στο άκου να δεις, στον 102. Ο Σεπτέμβρης, λέει, είναι ο μήνας που ξεκινάει η δίαιτα, ξεκινάει το γυμναστήριο, ξεκινάει μια ψαροπούλα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε τη γενεθλιάζουσα, την Beyoncé, η οποία σβήνει σήμερα τα 45 κεράκια με τον σύζυγό της και συνέτερό της, θα τον πω εγώ. Ούτως ή άλλως, όλοι οι σύζυγοι και συνέτεροι είμαστε, τον Jay-Z. Λοιπόν, και από αυτούς όλους θα πάω τώρα στην Petit, στην Ariana Grande, η οποία ολοκλήρωσε το Eternal Sunshine Tour με έναν αριθμό που δύσκολα περνάει απαρατήρητος. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε, 1 Σεπτεμβρίου, στο O2 Arena στο Λονδίνο. Η περιοδία έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 107,9 εκατομμύρια δολάρια και 638.000 εισιτήρια. Συνολικά η Ariana Grande έδωσε 41 shows και μάλιστα το Eternal Sunshine Tour είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την ίδια, διότι αποτέλεσε την πρώτη της μεγάλη live περιοδία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε και τα άλμπουμ της, το Position, στο Eternal Sunshine, ενώ μέσα στην ίδια περιοδία η τραγουδίστρια παρουσίασε και το Petal. Και τα τρία άλμπουμ έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της pop σκηνής και όχι μόνο. Με την ολοκλήρωση της περιοδίας της, η Ariana Grande έχει πλέον συγκεντρώσει 351,4 εκατομμύρια, αλλά who's counting, ποιος μετράει δηλαδή, από 270 καταγεγραμμένες συναυλίες σε ολόκληρη την καριέρα της, έχοντας πουλήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια εισιτήρια συνολικά. Και αποδεικνύει το Eternal Sunshine Tour ότι η Ariana Grande μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας και να κάνει τελικά περισσότερο θόρυβο από ποτέ. Εξάλλου τη γνωρίζουμε, για όσους βλέπαμε Nickelodeon, από τα μικράτα της που έπαιζε εκεί σε παιδικές σειρές και όχι μόνο. Είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια. Πρόσφατα έκανε, λέει, και το ίδιο τατουάζ με το σύντροφό της. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Γιατί να κάνεις ίδιο? Και άμα τον αλλάξει το σύντροφο μετά, τι γίνεται? Πρέπει να σβήσει και το τατουάζ, κατάλαβες? Δεν τα θέλω αυτά. Ας ακούσουμε όμως Ariana Grande για τη συνέχεια. Έχει, αφού σας πούμε ότι φυσικά σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχουμε και εδώ στο κέντρο και στη Λεωφόρο Νίκης και Αγίας Σοφίας και Εθνικής Αμήνης και στην Παύλου Μελά είμαστε στα κόκκινα, αλλά και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου και στη Μοναστηρίου.

1,20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν της. Το ΕΡΤ News από σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη και καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη μεταδίδεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα ο Γιώργος Χιαδήμας παρουσιάζει την εκπομπή ΔΕΘ 2026. Στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Την Κυριακή πάλι το πρωί, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, από τις 5 το πρωί έως τις 9, ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη μεταφέρουν εννοείται όλες τις εξελίξεις από το στούντιο του ΕΡΤ News εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Κοταρίδης παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη την εκπομπή Βράδυ Κυριακής. Το ΕΡΤ News θα μεταδώσει και ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εννοείται και ο 102 δίνει το παρόν. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μία μαραθώνια εκπομπή έως και στις 10 το βράδυ με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Εύη Τζαπάζη, ενώ από εβδομάδα καθημερινά από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα θα είμαστε συνδεδεμένοι με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε stay tuned!

Κινούμαστε λοιπόν σε ρυθμούς 90's Death σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, αλλά μπαίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και εκτός από τη Death πάμε να σας πούμε, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες τέλος πάντων στο τι μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, βραδιά Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη αύριο Σάββατο στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Επίσης και την Κυριακή σας έχουμε μία πρόταση, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών, της αστήρευτης νοσταλγίας, επιστρέφει την Κυριακή σε μία βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στον Καβαδία, αλλά και στη δύναμη της ποίησης, στη δύναμη που έχει ποίηση να μας ενώνει, να μας συγκινεί και κυρίως να μας ταξιδεύει. Πού θα συμβούν όλα αυτά? Εκεί στην γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.

πονάρα η Dua Lipa, να τα λέμε αυτά. Σε που κάπου διάβαζα ότι κάνουν, λέει, σε μερικές χώρες manifesting, δηλαδή έτσι σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία αυτοβελτίωσης είναι αυτή η διαδικασία, με ακούγοντας training season και όχι μόνο από την Dua Lipa. Εμείς κάνουμε αυτοβελτίωση καθημερινά, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Τι ωραία, λέει, μου κράτησες συντροφιά, η φίλη μου είναι αυσικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες, γιατί έχουμε από τη μία την 90η ΔΕΘ, αύριο τα εγγένεια, αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη θα είμαστε σε ρυθμούς έκθεσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη όμως σας λέμε και για τα δρόμενα που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα. Σήμερα, ας πούμε, η Λοκομόντο βρίσκονται εκεί στη γειτονιά μου, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, στην ακτή Αρετσούς Καλαμαριάς, και φυσικά και ο Λεωνίδας Μπαλάφας live στην ταράτα του Soul σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά να σας δώσουμε έτσι και μια θεατρική πρόταση, έτσι λίγο να σκάσει το χιλάκι μας. Κωμωδία σας έχω. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Ρένια Λουιζίδου, γνωστή φυσικά από την εποχή των Απαράδεκτων και όχι μόνο, παρουσιάζουν το Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσους σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα ακριβώς. Μετά από 4 χρόνια sold out παραστάσεων, η κωμωδία αυτή έχει βγει σε καλοκαιρινή περιοδία και ανάμεσα στις παραστάσεις της φυσικά κάνει και μια στάση εδώ στην πόλη μας και σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους με τα εισιτήρια από 23 ευρώ. Εννοείται ότι το story είναι το εξής, ότι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου με όπλα τους πάντα το χιούμορ και την ειλικρίνεια βάζουν το γάμο τους στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, αποδεικνύουν πως η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα, εγώ το λέω πάντα αυτό, με τις ερμηνείες τους δίνουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες που υποδίονται, καλώντας βέβαια και το κοινό να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση. Σου λέει καταπιάνεται, μπαίνει δηλαδή στον καθρέφτη και στο μικροσκόπιο η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού μετά από πολλά χρόνια γάμου. Συγκεκριμένα 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, πολύ αγάπη, αλλά ολίγον σεξ. Τι γίνεται? Πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Σας είπαμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις που αύριο φυσικά θα είναι στο πικ τους. Φυσικά θα μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο κινησούλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα η Λεωφόρος Νίκης, λίγο η Τσιμισκή, λίγο η Σαλαμίνος και λίγο η Εγνατίας. Η Εγνατία κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου. Τα όμοια αναφορικά με τον καιρό αύριο η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα ανέβει και άλλο 23 με 35. Δεν ξέρω, είπαμε, τι θα προτιμήσετε. Από τη μία έχετε 90η ΔΕΘ, από την άλλη όμως δίνετε αυτό το Σαββατοκύριακο για βουτιές στην όμορφη Χαλκιδική και όχι μόνο, και στην Κατερίνη και στον ποταμό, στην Επανομή και παντού. Όπου θέλετε. Με αφορμή το γεγονός τώρα ότι σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Animals δίνουν την πρώτη τους τότε συναυλία στο Paramount Theater στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, θα κλείσουμε με κάτι τη πειραγμένο House of the Rising Sun, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στο πρόγραμμα και δεν θα χάσετε. Ανταμώνουμε λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Έχει την κίνηση, έχει 90η ΔΕΘ. Δεν μιλάω άλλο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

Συνήθιζε να λέει ότι κάθε ρούχο που δημιουργούσε είχε μέσα του την ψυχή του Μιλάνου και άδικο δεν είχε. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας είναι γεμάτη από φανταστικά εσωτερικά, περίτεχνους κήπους, εκλεπτισμένα μυστικά σκηνικά. Όλος αυτός ο κόσμος αποτέλεσε για τον Giorgio Armani ένα ανεξάντλητο εργαστήριο αισθητικής. Εμπνεύστηκε λοιπόν από την ατελή ομορφιά των μιλανέζικων εσωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι όταν κάτι δείχνει υπερβολικά τέλειο, μοιάζει απλώς σαν να έχει προγραμματιστεί. Και ποιος τα έλεγε αυτά, ένας τελειομανής, έτσι, απλά είχε το δικό του μυστικό. Το μυστικό του Armani δεν ήταν η προσθήκη, αλλά η αφαίρεση στη λεπτομέρεια. Αυτή η τάση προς την απλότητα αποτέλεσε ουσιαστικά και την δικιά του υπογραφή. Μια διαχρονική, διαισθητική κομψότητα που χαρακτήριζε κάθε συλλογή του. Και κάπως έτσι μπαίνει στη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία εκείνη, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν την εποχή της υπερβολής και της αμερικάνικης αυτοπεποίθησης. Ο Ευρωπαίος Armani δίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σφραγίδα, το στίγμα θέλετε, μιας μαλακής κομψότητας με χαλαρούς ώμους και διακριτικούς τόνους. Η δεκαετία του 80 υπήρξε καταλυτική. Ο Ιταλός σχεδιαστής θα γίνει το απόλυτο σύμβολο του Ιταλικού στυλ στη συνείδηση και των Αμερικανών, φτάνοντας σε επίπεδα έκθεσης που ενδεχομένως μόνο ο Gianni Versace θα μπορούσε να πλησιάσει. Ώρα να πούμε αντίο στη δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές. Το τραγούδι «Parla mi d'amore Mariu», φίλες και φίλοι, ερχόταν από το 1932. Σε στίχους Ένιο Νέρι και μουσική Σιέζαρε Αντρέα Μπίσο, θα πρωτοτραγουδηθεί από τον ανεπανάληπτο Βιτόριο Ντε Σίχα στην ταινία «Λιουόμενη και Μασκαλτσόνη». Είχαν περάσει πολλά χρόνια μέχρι το 1975. Το είχε τραγουδήσει πάρα πολλοί κόσμος. Είχε έρθει η σειρά του Μαλ σε μια δικιά του πάρα πολύ όμορφη διασκευή.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Φάνης Λιάκος, απόψε συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στο φίλο μας τον Βαγγέλη, στην Καλαμάτα. Να καλησπερίσουμε την Πατρίτσια, την Αμαλία, το φίλο μας το Στέλιο που ποτέ δεν μας συχνά, στην Τατιάνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, όπως και στην Γεωργία, στη Λιάνα, στον Δημήτρη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στην Ειρήνη, στην Πάτρα. Στην αυγή της δεκαετίας του 80, ο Αρμάνι θα λανσάρει τις σειρές Εμπόριο και Αρμάνι Jeans, δίνοντας έτσι, παρουσιάζοντας, αν θέλετε, μια πιο προσιτή από οικονομικής πλευράς εκδοχή της δικιάς του αισθητικής στο ευρύ κοινό, χωρίς ποτέ να ρίξει την ποιότητα και χωρίς ποτέ να σχεδιάσει με έναν δεύτερο τρόπο. Και την ίδια χρονιά, κάπου εκεί στα 82, η Grace Jones εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Night Clubbing, φορώντας μια δικιά του δημιουργία. Την ίδια ώρα στο Μιλάνο, οι επιδείξεις του είναι πλέον σημείο αναφοράς. Και νάτος, τώρα πια και ο ίδιος, στο εξώφυλλο του Time, μόλις ο δεύτερος σχεδιαστής μετά τον Christian Dior. Το εξώφυλλο εκείνο σφράγιζε ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, την διεθνή αναγνώριση. Και βέβαια ο κινηματογράφος δεν έπαψε να τον φοράει, έτσι. Ο Σον Κόνερι στο The Untouchables του 87, δικιά του σχέδια φορά, αλλά σίγουρα εκείνο που τον έφερνε συνεχώς στα μάτια μας, θα τη θυμάστε, ήταν η τηλεοπτική σειρά Miami Vice, η οποία εμφανίστηκε και στην ελληνική τηλεόραση από το 84 μέχρι και το 88. Το 1985 όμως ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνον, καθώς τη χρονιά εκείνη θα πεθάνει ο αγαπημένος του φίλος Σέρζιο Γκαλεώτη, μια ζωή παρέα οι δυο τους, όμως παρά τον πόνο δεν θα σταματήσει. Θα έχει πλέον στο πλευρό του μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, την Γκαμπριέλα Φόρτε, η οποία τον βοηθά να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με φωτογραφίσεις από έναν προσφάτως καλεσμένο μας, εντός εισαγωγικών αυτό το καλεσμένο μας, τον Πίτερ Λίντμπεργκ για τη Vogue, συνεργασίες με την Μέκα του Αμερικάνικου Σινεμάτο Hollywood και βέβαια με ένα δίκτυο που διαρκώς διευρύνονταν, η δεκαετία του 80 σφραγίζεται από τον Αρμάνι, ο οποίος πλέον φτάνει στα επίπεδα του μύθου του σχεδιασμού. Χρυσή ήταν και η πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 90, όταν θα παρουσιαστεί μια φοβερή ανάπτυξη και μια συνεχής άνοδος των πωλήσεων. Όμως, για τον ίδιο τον Αρμάνι, η επιτυχία γίνεται και βάρος, όπως θα παραδεχθεί. Δεν μπορούσα πλέον να ρισκάρω όπως έκανα παλιά. Δεν είχα την πολυτέλεια να μην πουλήσω. Ούτε καν μια μικρή πτώση στις πωλήσεις δεν ήταν αποδεκτή. Ο σχεδιασμός είχε γίνει πλέον εμπορική ευθύνη. Έτσι είναι, ή μάλλον έτσι ήταν, φίλες και φίλοι, νέα ονόματα όπως Calvin Klein, Prada, η ανανεωμένη Gucci και το ανερχόμενο δίδυμο Dolce Gabbana με την ισχυρή σκιά του Gianni Versace μέχρι και τον θάνατό του το 1997, έκαναν εκείνη τη δεκαετία
μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρού ανταγωνισμού στον κόσμο της ιταλικής μόδας. Παρ' όλα αυτά, ο Αρμάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είχε μιλήσει για μέτρο, ισορροπία και πληρότητα χωρίς λόγο. Διότι το μέτρο και η πληρότητα ήταν για τον Αρμάνι στάσεις και όχι μόνο τάσεις ή σχέδια. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί, γυρνώντας την πλάτη του στο τότε νέο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς. Του χτυπούν την πόρτα για εξαγορά της επιχείρησής του, 1,200 φαντς και πανίσχυροι όμιλοι. Βλέπετε, είμαστε στα χρόνια της έκρηξης, της υπερσυγκέντρωσης στη βιομηχανία της μόδας. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, πουλούσες το όνομά σου για να το σώσεις. Τα άλλα τα θηρία ήταν όλα μαζί πλέον. Φοβόσουν μην δεν υπάρχεις σε λίγα χρόνια. Να όμως, τι αποκάλυψε ο ίδιος ο μεγάλος αυτός Ιταλός μόδιστρος. Κάποια στιγμή, τρεις επενδυτές είχαν φέρει μαζί τους έναν από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ιταλίας, προκειμένου στη συνάντησή τους με τον Αρμάνι και με στόχο την εξαγορά της επιχείρησής του, να προσδώσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό κύρος. Όμως ο τραπεζίτης ήταν παλιάσκοπης. Ήξερε τα πιστεύω και τις αξίες των ανθρώπων της παλιάς αγοράς. Διαρκώς σιωπηλός ο Αρμάνι, και όσο οι υπόλοιποι μιλούσαν, ο ισχυρός τραπεζίτης παρέμενε και εκείνος σιωπηλός. Κοιτούσε τα μάτια του Αρμάνι, κοιτούσε τις κινήσεις των χεριών του, τις πολύ απαλές, νυφάλιες κινήσεις των χεριών του. Στο τέλος, κοίταξε τους επενδυτές και τους είπε: «Κύριοι, ο κύριος Αρμάνι δεν μας χρειάζεται. Πρέπει να φύγουμε». Και κάπως έτσι, κύριος της εταιρείας του, μόνος, σε ένα κόσμο λύκων και καλοπληρωμένων Golden Boys, τον βρίσκει η δεκαετία του 2000. Αλλά είπαμε, είναι στην κορυφή της παγκόσμιας μόδας και πάνω απ' όλα είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για νέα κεφάλαια. Πάμε στη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στα 1987. Πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη Σενέζα, και μάλιστα από την κοντράντα της Χίνας, από την κοντράντα Ντελόχα, την Τζοάννα Νανίνη, να μας τραγουδά το «Η Μάσκη».

3 Ιουλίου 2008. Είναι η μέρα κατά την οποία τελειώνει η εβδομάδα υψηλής στρατιωτικής στο Παρίσι. Και τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, θα απονείμει στον Τζόρτζο Αρμάνι το άγιο δισκοπότηρο των διακρίσεων. Ποιο ήταν αυτό? Το παράσημο του αξιωματούχου της Λεγεώνας της Τιμής. Και αν η δεκαετία του 80 τον καθιέρωσε διεθνώς και εκείνη του 90 τον δοκίμασε με ανταγωνισμούς, όπως είδαμε, προσωπικές απώλειες, η δεκαετία του 2010 θα ήταν εκείνη η οποία τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο λίγο τρελούτσικο, αλλά καλά πήγε. Ήταν τότε, βλέπετε, που γνωρίστηκε στα Grammy με την Lady Gaga. Τότε εκείνη του κάνει την πρόταση να επιμεληθεί την εμφάνισή της για την παγκόσμια περιοδία της από το 2010 και μετά. Και ο Αρμάνι είπε ναι. Η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Grammy τον Γενάρη του 2010 με εκείνο το φοβερό διαστημικό φόρεμά του, εντάξει, έγινε χαμός. Κακά τα ψέματα. Ο άντρας που έδωσε μορφή σε ένα minimal και ουσιαστικό και ταυτοχρόνως υπερθυλικό στυλ άλλαξε τα πρότυπα για την γυναικεία ομορφιά, άλλαξε τα στερεότυπα για το ανδρικό ντύσιμο. Η γυναίκα Αρμάνι δεν είναι ποτέ επιθετική, δεν είναι ποτέ προκλητική και ποτέ πολύ σεξ. Είναι μια γυναίκα εκλεπτισμένη, συγκροτημένη, αισθησιακή, λαμπερή και εντυπωσιάζει με την φυσική της κομψότητα και την εκλεπτισμένη ομορφιά της. Και δίπλα στη Lady Gaga, μεγάλες προσωπικότητες, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό θα φορέσουν και αυτές δημιουργίες του Armani, δίνοντας μια ακόμα πιο νέα πνοή σε αυτό το που λέμε Made in Italy. Εκείνος, πιστός στη δική του αυστηρή αισθητική. Όπως είχε πει η εκλειπούσα Φράνκα Σοτσάνι, διευθύντρια τότε της Vogue Italia, όπως όλοι οι πραγματικά μεγάλοι σχεδιαστές, ο Αρμάνι δεν είναι μόδα, είναι στυλ. Τον Ιούνιο του 2025, ο Τζόρτζο Αρμάνι δεν παρευρέθηκε στις δικές του επιδείξεις μόδας. Δεν ένιωθε καλά. Και για να λείπει ο Αρμάνι από τις επιδείξεις του, κάτι σήμαινε. Είχε φτάσει τα 91, η υγεία του είχε κλονιστεί. Και κάπως έτσι, απεβίωσε στο σπίτι του στο Μιλάνο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Αρμάνι Θεάτρο το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Όλο το Μιλάνο πέρασε από εκεί όλο να πει ένα γλυκό αντίο σε ένα μεγάλο σύμβολο της πόλης. Πάνω απ' όλα ένα γλυκό αντίο σε εκείνο που δεν ξεπουλήθηκε στις πολυεθνικές, σε εκείνον που την ημέρα που ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας και επιβαλόταν κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω COVID, είπε στους εργαζόμενους της κεντρικής του μπουτίκ: «Πάτε στα σπίτια σας, θα φύγω τελευταίος». Μπορεί, φίλες και φίλοι, η γοητεία, ο σεβασμός και το θαύμα να συνεχίσουν να χτίζονται και να διατηρούνται σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλύονται από φθόνο, μίσος, σικές εντυπώσεις. Για σκεφτείτε πόσοι και πόσοι στηρίζουν πλέον τις τάσεις τους, τα σχέδιά τους σε τυχαάρπαστους influencers που φορούν κάτι χωρίς να ξέρουν ποιος μπήκε για πρώτη φορά με blue jeans στη σκάλα του Μιλάνου ή ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων στην ιστορία της τέχνης. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από το 1993. Αγαπημένο είναι. Είναι το Un disperato bisogno d'amore από την μπάντα Stadio.

Φινάλε. Ο Γιώργος Αρμάνι, φίλες και φίλοι, με τη στάση του, κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο διανομής, μίλησε για το αντίθετο του φθόνου. Επιβεβαίωσε αυτό που μπορεί να φαίνεται παράδοξο, όταν επαναλάμβανε ότι είναι απαραίτητο να μαθαίνει κανείς τους πελάτες του να αγοράζουν λιγότερα. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο Αρμάνι μίλησε και όρισε τη μεγάλη ευθύνη της βιομηχανίας της ψηλής θραπτικής. Διότι ξέρετε, η πολυτέλεια για να είναι πολυτέλεια πρέπει να είναι ηθική. Ιδάλλως μιλάμε για θλιβερή ξυπασιά. Και αν υπάρχει έστω ένα που θα πρέπει να θυμάστε από αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα, είναι το εξής. Ο Αρμάνι απέρριψε ευτυχώς το συνεχές παιχνίδι των τάσεων και των βεβαιοτήτων, των μηνυμάτων και της ελαφρότητας, των συμβάσεων που προκαλούν άγχος και της πνευματικής βλακείας, διαταραχές για τις οποίες η ιστορία δίδαξε και διδάσκει ότι θα εξακολουθούν να συνθέτουν την εκάστοτε σκηνή ή μάλλον, για να το πούμε όπως πρέπει, τη μόδα. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, να το ξέρετε αυτό, διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ. Η μόδα είναι επίκαιρη, το στυλ παραμένει. Η μόδα είναι παιχνίδι, το στυλ είναι άσκηση. Η μόδα περνάει και ξαναπερνάει, το στυλ πάντα εδώ κατοικεί. Πετάγεται για λίγο για τσιγάρα στο κοντινό Ταμπαχάιο, λέει ένα «Μποντζόρνο Τούλιο, κόμε βα». Μα, ονορεύολε, μποντζόρνο, αλλά πάντα επιστρέφει, περπατώντας αργά. Τα αγαπούσε τα κορίτσια ο Τζορτζ Αρμάνι, φώτιζαν τον κόσμο του. Κλείνουμε με το «Le Ragazze» του 1998 από τον Λου Αρμπόνι. Γεια και χαρά. Ci sorridono.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο είναι από νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης. Κώστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία για το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης?
2: Όχι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Φαίνεται ότι σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι ομιλίες των συνδικαλιστών όλων των σωμάτων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και του στρατού. Οι αστυνομικοί ένστολοι μαζεύτηκαν εδώ, άρχισαν να μαζεύονται στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, σε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό, συστολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», για να διαδηλώσουν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που διεκδικούν τα κοινά τους αιτήματα ουσιαστικά όλων των κλάδων και επιμέρους του κάθε κλάδου και του κάθε σώματος. Αναμένεται από στιγμή στιγμή να ξεκινήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα σταματήσει πρώτα στο Συντριβάνι, στην πλατεία Συντριβανίου, στο άγαλμα του νεκρού του αστυνομικού, του αείμνους αστυνομικού Λιγερίδη. Θα σταματήσουν εκεί και μετά θα συνεχίσουν την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
1: Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται εκεί μπροστά στην πρωτομή του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον, να αναγνωστούν και τα αιτήματα των ένστολων. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα εγγενίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ απ' έξω υπήρξε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους και από την ΕΝΙΘ. Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αυτό. Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού, το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς της Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον όλων. Σε αυτή την ομιλία εκτιμάται κατά πληροφορίες να γίνει αναφορά σε πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στρατηγικό σύμμαχο πρώτη γραμμή η Ελλάδα, τόνισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γκιλφόιλ, προσθέτοντα ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ένα μετασχηματιστικό ρόλο ως κεντρικό κόμβο του Vertical Corridor, προσφέροντα ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την τοποθέτησή τη, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στάθηκε ιδιαίτερα ιδιαίτερα στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση με την Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανόραμα, το πρώτο πανελλαδικά γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Το εγγενίασαν σήμερα στο Πανόραμα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνου Μεγαρίτη. Το γραφείο που παρέχει υπηρεσίες μιας τάσης στεγάζεται στο ΚΕΠ Πανοράματος στην πλατεία Δημαρχείου, μπορεί να υποδεχθεί άτομα με κάθε μορφής αναπηρία κινητικής, όρασης, ακοής και ψυχονοητικές, αφού το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Τις πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμους απέκτησε ο ελληνικός στρατός, καθώς η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και η Θεοπή Στιχοτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και εντάχθηκαν στις μονάδες της στρατονομίας στην Καρδίτσα. Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Έτσι, με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις, διαμορφώντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείων και δίνοντας λύσεις στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ένα ιστορικό κατόρθωμα πέτυχε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε από την Ελλάδα ως την Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής έκανε γνωστό ότι διένυσε μια απόσταση σχεδόν 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά, ξεκινώντας στις 31 Αυγούστου από τους Οθονούς στα Διαπόντια νησιά, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και καταλήγοντας στη Σάντα Μαρία Ντιλούκα της Ιταλίας την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς, ανάλογος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό και τις υποδομές. Από το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου έως το βιοκλιματικό κολυμπητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου νωρίτερα, όπου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπο Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία των Ομοσπονδιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Η κατάληξη της πορείας θα είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ αυτή την ώρα κινούνται προς το Συντριβάνι στην προτομή του Θεσσαλονικίου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που έπεσε στο καθήκον. Ανάμεσα στους πορευόμενους βρίσκονται και οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Εκεί πρόκειται να σταματήσουν και να ανακοινώσουν τα αιτήματά τους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη λόγω της πορείας, με διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας από όπου περνάει η πορεία των ένστολων. Αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Βασικός στόχος είναι κάθε κοινωνική ομάδα να δει τον εαυτό της μέσα από όσα θα ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τριήμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνι Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Το ρόλο της Ελλάδος ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας. Σε κοινό μοντέλο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Τα λεγόμενα return hubs, όπως βαφτίστηκαν τα συγκεκριμένα κέντρα, αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν παρατύπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν καθεστώς ασύλου, αλλά για διάφορους λόγους είναι αδύνατον να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Μέχρι ώρες παραμένει άγνωστο ποιες χώρες θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω δομές. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος 50χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στη θέση Κλούθρο και στη θέση Χάρτσα, που έκανε στάχτη 4.000 στρέμματα. Εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τον άνδρα πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έβαλε τη φωτιά για να βλάψει άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων με την οποία η δική του οικογένεια είχε διαφορές. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

le barrer.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, μαζί με τους γονείς του κατέληξε η πορεία των ένστολων από το Λευκό Πύργο που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί τους περίμεναν εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμενά κεριά. Στο σημείο έφτασαν και οι γονείς του πεσόντος αστυνομικού και απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Έπειτα οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των Ένστολων παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, που βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας μαζί με τη σύζυγό του, τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία για τις καθημερινές μάχες που δίνουν και όχι μόνον με τα θάνατον. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Στρατιωτικών Ηλίας Κολύρης. Εχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμη απαξιωμένοι. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 2027 και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη πιο χαλαρή συνάντηση πριν από λίγο με τους δημοσιογράφους. Συνομιλώντας μαζί τους, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ, σημείωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Ρωτήθηκε και για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά: αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε. Ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, απάντησε ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγγενιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου. Για το χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω, ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε πως θα ανακοινωθούν στο τέλος πριν από τις εκλογές. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εγγενίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή, το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια, όπως είπε, δίνοντας έμπρακτη απάντηση, όπως ανέφερε, για το που πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά, ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τριήμερο με απευθείας μεταδόσεις του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποίησεις εν ώψη ΔΕΘ στην πόλη μας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό. Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποίησεων, από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και μέχρι τον Ευκλείδη. επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση εκπονεί η ΑΔΕ βάζοντας στο μικροσκόπιο εταιρείες ελικοπτέρων. Ελεγκτές εντόπισαν αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής χρήσης ελικοπτέρου και των εκδοθέτων παραστατικών με τις φορολογικές παραβάσεις να υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Σε δεύτερη υπόθεση ελικοπτέρου αυστριακού νιολογίου, η ελεγχόμενη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες για τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Μέχρι ώρας φαίνεται να προκρίνονται τα λεγόμενα return hubs να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, στους 35 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όσοι και όσες κάνατε μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αντιληφθήκατε ότι ήρθε πάρα πολύ κόσμος για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεμάτοι δρόμοι, γεμάτα τα καφέ. Για το επόμενο διάστημα των 10 ημερών η πόλη μας θα έχει την τιμητική της. Από τη μία απόβαση πολιτικών και από την άλλη οι κοινωνικές τάξεις που έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις, ήδη έγιναν σήμερα κάποιες, πριν από λίγο ήταν η πορεία των αστυνομικών. Κοινή συνισταμένη, μποτιλιάρισμα, οδύσια για να βρεις μια θέση πάρκινγκ και έντονη αστυνομική παρουσία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια βέβαια. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει φυσικά κεντρικό θέμα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σήμερα στον ήχο έχω το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αύριο η Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο ασφαλής πόλη στη χώρα μας. Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους. Θα έχουμε drones, θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις στην πόλη. Θα σας πω μετά ποιες ώρες και από ποιους θα γίνουν για να μπορέσετε να προγραμματίσετε αν έχετε κάποιες δουλειές στο κέντρο. Θα τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτό το προσωρινά μην το παίρνετε και πολύ τις μετρητής, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί αργά το βράδυ. Ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτούς που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά έχει στα χέρια της πλέον περισσότερα εργαλεία ελληνική αστυνομία, μιλάω για τα drone, τα οποία θα δείτε αύριο να πετάνε πάρα πολύ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 δημιουργίες αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, η κρατική ασφάλεια αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες ελληνική αστυνομία θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο της ευθύνης τους. Δηλαδή, άλλο ρόλο θα έχει τροχέα, άλλο θα έχει ασφάλεια, άλλο η ελληνική αστυνομία. Από αέρος θα έχουμε τα drones, όπως είπαμε. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω από το Βελίδιο, που θα γίνει και ομιλία του Πρωθυπουργού, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κυκλειδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Βελίδιο. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω τι ώρες θα γίνουν οι συγκεντρώσεις αύριο.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Δέσποινα που λέει ότι πήγε στη Νέα Αγορά Μοδιάνο και ξετρελάθηκε. Πράγματι, με ρωτάει αν έχω πάει κι εγώ. Πήγα, όντως. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πόλη αν θα πετύχει η Αγορά Μοδιάνο, γιατί θυμόμαστε ότι την προηγούμενη προσπάθεια ανακαίνησης δεν την πολύ στήριξε η πόλη. Είχαν όντως δίκιο ο κόσμος που έλεγε ότι ήταν ακριβή η προηγούμενη προσπάθεια. Τώρα οι τιμές είναι φυσιολογικές, θα έλεγα, και είναι και πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Πιστεύω ότι αν στηριχτεί είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να καμαρώνουμε. Θυμίζει πάρα πολύ Ευρώπη η Αγορά Μοδιάνο και είναι ωραίο που την έχουμε. Επιστρέφουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κινητοποιήσεις που γίνονται με αφορμή την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα ξεκινήσουν αύριο οι κινητοποιήσεις από το πρωί στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανωτέρας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ, στις 5.30 δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η Οργάνωση των Συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Στην Καμάρα θα υπάρχει συγκέντρωση από κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν? Θα είναι κλειστοί δρόμοι από τις 3 η ώρα αύριο η Λεωφόρο Στρατού, η 3η Σεπτεμβρίου η Βασιλής Ισόλας, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η Βασιλής Γεωργίου, η Κουντουριώτη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, η Εθνικής Αμήνης, η Τσιμισκή, η Αγίου Δημητρίου από το Υπουργείο και προς τα Πανεπιστήμια, η Αγία Σοφίας, η Παύλου Μελά, η Βενιζέλου και αυτές. Αυτά θα είναι μέχρι να τελειώσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρα. Παράλληλα, απαγορεύεται σε πάρα πολλά σημεία η στάθμευση. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάτε αύριο να πάρετε το αυτοκίνητό σας και δεν είναι εκεί. Σας το έχουν μαζέψει και θα πρέπει να τρέχετε σε κάποια μάντρα της ελληνικής αστυνομίας για να το πάρετε πίσω. Και θα κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο 8.

8 σταθμοί του μετρό από τις 3 η ώρα θα είναι κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, ο σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης. Άρα όσοι έρχεστε από δυτικά για να πάτε στο κέντρο, ξεχάστε το, μόνο με τα πόδια σας βλέπω. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Αυτά αλλάζουν, γι' αυτό καλό είναι, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό, να μπαίνετε στα social media της εταιρείας και στην ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε, γιατί όπως είπαμε αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δηλαδή εκεί που λέμε 8 σταθμοί κλειστοί, μπορεί κάτι να γίνει, να ξεφύγει κάποια κινητοποίηση και να κλείσει και ένας ακόμη σταθμός και είναι κρίμα να ταλαιπωρηθείτε. Υπομονή μια μέρα είναι, 2, βάλτε και την Κυριακή και μετά εξομαλύνεται η κατάσταση.

0: με ντρόουν, με την επίθεση να είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Στην πρόγνωση του καιρού, ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSER 3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, φίλε Δημήτρη που μας έστειλες μήνυμα, μόλις τώρα δοκίμασα το app της AirTeco και μας ακούμε κανονικά. Οπότε ξαναδοκίμασε, κάνε και το σταυρό σου, μερικές φορές βοηθάει. Σε ευχαριστούμε πάντως που επιμένεις τόσο πολύ για να μας ακούσεις και σου στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Εκτός από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε και αγωνιστική για το ποδόσφαιρο, τη Super League. Αύριο στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Άρης, και λέω μεγάλο ντέρμπι γιατί ο Άρης είναι με 2 νίκες, παιδιά, ασταμάτητος. Για να δούμε αν αύριο θα συνεχίσει με νίκες. Είναι σαφώς ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Του ευχόμαστε βέβαια να φύγει με τους 3 βαθμούς. Καλά, και με τον έναν πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Πάμε την Κυριακή. Έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός. Θα προσπερνάμε όλα αυτά στα γρήγορα, γιατί στις 9.30 άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δυο εκπροσώπους μας θα θέλαμε στο conference θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να τα βάλει με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο δυνατή η ομάδα Παναθηναϊκός. Ακόμη φτιάχνεται. Όπως είπαμε, αρκεί να φτιάξει η ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Βγήκαν και κάτι ανακοινώσεις που προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο, γιατί πλέον οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ζητήσαν οι σύνδεσμοι να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς θα φύγει ο Σαββίδης αν έχει κάποια πρόταση για να πουλήσει. Δεν νομίζω να αφήσει την επένδυσή του έτσι και να απομακρυνθεί. Και θα κλείσουμε με τη Δευτέρα, όπου ο Ηρακλής αναζητάει τους 3 βαθμούς της νίκης στην Τρίπολη. Κάτι μου λέει ότι αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα έχουμε και μια αλλαγή προπονητή. Έχουμε πάει Σεπτέμβριο και δεν έχει φύγει ούτε ένας προπονητής. Τι Super League είναι αυτή? Ο Ιταλός δεν φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ ούτε στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ Ιταλός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε μάλλον προβλέπω αλλαγή προπονητή. Μακάρι να διαψευθώ, γιατί κατά το παρελθόν έχει σημαντικές επιτυχίες ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά κατά το παρελθόν φαίνεται πως τον ξεπέρασε το άθλημα.

Ο υπερκολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Εκεί που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά, μας βλέπω και εμάς να το επιχειρούμε. Η συνολική διαδρομή του Χρυσικόπουλου έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολύ. Ένα απαγορευτικό να σε πιάσει, τόσες ώρες θα περάσουν και στο πλοίο. Η επιτυχία ακολούθησε μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα που έκανε 2 χρόνια πριν, στην ίδια διαδρομή.

να είσαι τόση ώρα μέσα στο νερό. Απορώ πραγματικά και του βγάζω το καπέλο, ειδικά στους οθόνους που βούτυξε. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει, βούτυξε και μετά βγήκα και έβαλα μπουφάν. Είναι παγωμένα τα νερά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι από τους πολύ γνωστούς υπεραθλητές, δηλαδή υπεραποστάσεων αθλητής. Συγχαρητήρια, δεν σταματά εκεί. Σκοπεύει να σπάσει κι άλλο ρεκόρ, λέει. Απλά δεν έχει ακόμα διαλέξει την επόμενη διαδρομή που θα κάνει. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Επειδή κάτι μου λέει ότι είτε θα πάτε για μπάνιο στη Χαλκιδική ή στην Πιερία ή στην Καβάλα λόγω της ζέστης, είτε θα φοβηθείτε τις κινητοποιήσεις και τους κλειστούς δρόμους και δεν θα κυκλοφορήσετε πολύ το Σαββατοκυριακό, σας έχω δύο προτάσεις για τη Δευτέρα, όταν γυρίσετε από όλα αυτά. Δύο ταινίες. Η πρώτη είναι στο πλαίσιο του θεσμού Σινεμά Μεθέα που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπετε σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Από τις ωραιότερες εικόνες που μπορείτε να μαζέψετε. Στις 9 η ώρα προβάλλεται το «Θα φύγω μια μέρα», γαλλική ταινία της Αμελή Μπονέν. Η Σεσίλ, μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της ένα δικό της εστιατόριο. Αυτό ήταν το όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα. Ξαφνικά ο πατέρας της όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει την παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειας. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα. Και οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει να αμφισβητεί τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά. Μια πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ εύκολη ταινία. Θα κυλήσει η ώρα πάρα πολύ εύκολα. Γλυκιά, θα σας αφήσει μια ωραία αίσθηση στο τέλος. Και από την ρομαντική κομεντή τη γαλλική, σας πάω στο Σινέα Πόλων, που την ίδια ώρα, πάλι στις 9 η ώρα, προβάλλεται η ταινία «Ο Ένικος» του Ρωμάν Πολάνσκι. Μάλιστα είναι μια ταινία που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Ρωμάν Πολάνσκι, είναι ένα θρίλερ, νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου ο προηγούμενος ένικος έχει αυτοκτονήσει. Και ξαφνικά αυτό τον επηρεάζει και βρίσκεται να παγιδεύεται σε ένα αδιέξοδο κύκλο παράνοιας και αρχίζει και γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Σας κρατάει με αγωνία μέχρι και το τέλος. Είναι από τις πρώιμες ταινίες του Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι λίγο ομοί. Δηλαδή δεν είχε γίνει πολύ χολιγουντιανός ο Ρωμάν Πολάνσκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. 9 η ώρα, Δευτέρα, στο Σινέα Πόλων, θερινό. Ακόμα θα τον βγάλουμε τον Σεπτέμβριο στα θερινά. Αποκλείεται να κλειστούμε στις μεγάλες αίθουσες, στα γνωστά σινεμάτα μεγάλα.

Το Ελνίνιο το ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάστε κάτι εικόνες που βλέπουμε κυρίως σε χώρες Καραϊβικής που λέμε πλησιάζει τυφώνας βαθμίδας 5, 4, 6 και βλέπουμε κάτι εικόνες με κύματα να παίρνουν στο διάβα τους ολόκληρα σπίτια στην Κούβα, στο Τρινιντάντ, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε δει στη Λουιζιάννα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το Ελνίνιο, δεν θα απασχολεί πλέον μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Καραϊβική. Οι ειδικοί λένε ότι έρχεται και στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι μας έχουν προειδοποίησε εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου έχουν αρχίσει και μιλάνε για το Ελνίνιο. Τώρα ξεκάθαρα και ο ΟΗΕ

μάλιστα προειδοποίησε, ότι πρόκειται να έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο των τελευταίων 1000 ετών. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί εντολή προς τους Βρετανούς να έχουν τρόφιμα και νερό για πάρα πολλές μέρες, γιατί περιμένουν πολύ υγρούς χειμώνες, ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα κρατάνε μέχρι και εβδομάδες, λέει. Κάτι που δεν έχει ξαναζήσει φυσικά η Βρετανία. Ναι, βρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι τέτοιες καταιγίδες. Και όταν φτάνει μια κυβέρνηση να σου λέει ότι πρέπει να αποθηκεύσεις τρόφιμα και νερό για περισσότερο από 7 μέρες, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα

0: Κρήτης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond League στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond League στο άλμα επικοντό. Ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αύριο στις 7 το πρωί.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.